τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
5: Τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Γυαλινή εσύ. Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφερες

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
2: Πώς έχει?
1: 6 χέρια και 2 πόδια.
2: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ναι, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
1: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτό. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω και να αφήσω το χταπόδι.
2: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
1: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
2: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
1: Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
2: Η τρίχα ήταν μόνο, μη φανταστείς.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
4: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημερούδια σας.
1: Να τη Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα 16 έχει ο Σεπτέμβρης.
2: Πω, φτάσαμε κοντοζυγώνει κιόλας. Θα μπει Οκτώβρη σιγά σιγά, ούτε θα το καταλάβουμε.
1: Μεσοβδόμαδα, πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3 μέχρι και τις 11 σας στέλνουμε συντροφιά μας.
2: Αντιγόνη και ο Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη, εδώ φυσικά.
1: Στον Τρανζίστορ 100,3 απολαμβάνουμε τα ελληνικά και αγαπημένα. Ωραία μερούλα μας ξημέρωσε. Ακόμα δεν ξημέρωσε, μας ξημερώνει από ό,τι
2: μας ξημερώνει.
1: Και υπάρχει διάθεση να τη μοιραστούμε μαζί σας μέχρι και τις 11, εντάξει.
2: Κοπιάστε σιγά σιγά, βάλετε καφεδάκι.
1: Ξεκινάμε.
2: Πάμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Εδώ σας θέλουμε και εμείς φυσικά. Λοιπόν, σε αυτό το πρωινό της Τετραρτούλας 16 του Σεπτέμβρη, όπου η πρώτη αχτίδα του ηλιού λίγο ζορίζεται, βέβαια, εντάξει. Βγήκε πριν από λίγα λεπτά, 7 και 9 έχω να σας πω. Και σήμερα η Δύση θα είναι στις 19:38.
0: Καλά είναι.
1: 8 παρά 20 ναι. Δηλαδή. Οκ, okay, και τώρα θα σας πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όπου εμένα πολύ μου αρέσουν αυτές, να σας πω την αλήθεια, γιατί μου αρέσουν οι γενικές γνώσεις. Mm-hmm. Τα φλαμίγκο, λοιπόν, λέει, μπορούν να πιούν βραστό νερό χωρίς να πάθουν τίποτα. Πρόσεξε, αυτό έχει μια ιστορία από πίσω που τα έχει εκπαιδεύσει.
0: Δεν καίγονται.
1: Δεν καίγονται και είναι τα μοναδικά ζώα, λέει, που δεν καίγονται. Τα φλαμίγκο συχνάζουν, λέει, σε εξαιρετικά αλμυρές και τοξικές λίμνες της Αφρικής, όπου οι μόνες πηγές γλυκού νερού προέρχονται από αναβλύουσες θερμές πηγές. Το νερό εκεί μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες κοντά στους 100 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Επομένως, έχουν αναπτύξει ειδικές δομές στο κεφάλι αλλά και τον ισοφάγο τους, που τους επιτρέπουν να καταναλώνουν αυτό το καυτό νερό χωρίς να παθαίνουν τίποτα απολύτως, φιλτράροντας ταυτόχρονα τέτοια κινδύνα άλατα.
0: Δεν μπορούν να πούν όμως τη δροσιά του να έχεις.
1: Όχι, δεν μπορούν.
0: Την καΐλα του να έχεις.
1: Την καΐλα του.
0: Εφημία και Λουτμίλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Λουτμίλα,
0: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος για τα σχολεία. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1934, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οκισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1970, σαν σήμερα έχουμε τον πρώτο αγώνα στον πρώτο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών, όπου ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 την Zenes S. Okay. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας που έκανε τότε ο Παναθηναϊκός στο Wembley. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1893 ο Albert von Saint-Gergi de Nagyrapolt.
1: Μου κάνεις πλάκα, ναι.
0: Αυτό είναι, είναι ο Ούγγρος γιατρός, ο οποίος τι ανακάλυψε τώρα αυτός, τη βιταμίνη C.
1: Άστο καλό!
0: Και βραβεύτηκε γι' αυτό με Νόμπελ Ιατρικής. Είχε λίγο δύσκολο όνομα, αλλά έκανε καλή δουλειά.
1: Παιδιά, χαλάλη του, μεγάλη χάρη του, γιατί η βιταμίνη C στο δέρμα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Και τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή, 1932, φεύγει ο Ρόναλντ Ρος, ο Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και 1977 φεύγει η τεράστια ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα Μαρία Κάλλας.
1: Πότε το 77?
0: Το 77.
1: Okay.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα μια Δέσποινα Βανδύ, έτσι, το Αστέρι μου.
1: Φύγαμε, δώσ' το.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Αναβύση Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, 22 λεπτά μετά τις 7 και πάλι καλή σας ημέρα.
1: Εδώ είμαστε φυσικά, Αντιγόνη Γιώργος, Γιώργος και Αντιγόνη σε αυτό το μέσο εβδομαδιάτικο.
0: Δεν λοιπόν... σώνουμε τα πρωινά κουτσομπολιά.
1: Τα πρωινά κουτσομπολιά. Καλά, έχετε να δείτε.
0: Εκτός αέρα,
1: φυσικά, γιατί αυτά αν υποθούν στον αέρα, θα φύγουμε αέρα όλοι.
0: Ναι, ναι, αέρα πατέρα.
1: Κοίτα τώρα να δεις, μου ζωντάνεψε η μέρα, γιατί εγώ ήρθα ολίγοντη νησταγμένη, ολίγοντη κουρασμένη. Και τώρα αισθάνομαι έτοιμη να δράξω την ημέρα, ρε παιδί μου.
0: Ξύπνησες απότομα.
1: Ξύπνησα, έχουν γίνει και τα δυο μου τα μάτια άνοιξαν γαρίδα.
0: Γι' αυτό δεν χρειάζομαι εγώ καφέ. Ακούω δύο τέτοια και τσακ.
1: Να, πώς αντέχει με τον τεκαφέινε που συζητούσαμε χθες. Γιατί εγώ ήρθα με τη γαβάθα μου, όπως βλέπεις, δίπλα με το κουβάγι γεμάτο. Αλλά τελικά δεν βλέπω να το χρειαστώ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σας πω και λίγο στον καιρό. Γιατί χθες μας στάθηκαν βροχές.
0: Δεν θες να μου πεις λίγο πώς τα πέρασες.
1: Αν σου πω πώς τα πέρασα χθες.
0: Να πούμε μετά τον καιρό.
1: Με βλέπεις ότι προσπαθώ να το αποφύγω. Το γυρνάς όμως.
0: Ξέρεις
1: ότι προσπαθώ να το αποφύγω.
0: Δεν έκανα, Γιώργο. Δεν πήγες γυμναστήριο. Κουράστηκες.
1: Γιώργο, γυρνάω σπίτι και λέω, θα ξαπλώσω μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα, ίσα μέχρι να έρθει η ώρα που έχω κλείσει ήδη το μάθημα.
0: Πάει το μάθημα.
1: Ποιον κοροϊδεύω? Χτύπησε το ξυπνητήρι για να πάω στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Και μπήκα στην εφαρμογή του γυμναστήριου και το ακυρώνω με περιττό θράσος 1/4 νωρίτερα.
0: 1/4 νωρίτερα, ναι, να το δει κάποιος να πάει εκείνη την ώρα.
1: Γυρνάω από το άλλο πλευρό και ρίχνω ένα 2ωρο. Ωραιότατο ύπνο.
0: Μπράβο.
1: Σηκώθηκα από άλλο κόσμο. Αν δεν είχα να πάω και στην επόμενη δουλειά, δεν θα σηκωνόμουν.
0: Πάλι καλά,
1: μπορεί
0: δηλαδή
1: να το έπαιρνα σερή μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω.
0: Σέφαγε αυτό το πρωινό ξύπνημα, δεν το συνήθισες?
1: Δεν το συνήθισα. Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Και μου πληγώνεται το πρόγραμμα του γυμναστηρίου και δεν ξέρεις πόσο στεναχωριέμαι.
0: Σήμερα θα πας?
1: Δεν έχω κλείσει.
0: Α, δεν, είναι ανοιχτό το πλάνο.
1: Ναι, ναι, είναι ανοιχτό το πλάνο. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, Αντιγόνη. Και ναι, εσένα κοροϊδεύεις και εκεί πέρα τους γυμναστηριακούς που σε περιμένουν να γυμνάσουν το αγύμναστο κορμί σου.
0: Κρίμα, πάει κάποια άλλη να μην χάνεις, να μην κρατάς και τη θέση.
1: Οπότε λέω, ας το ανοιχτό, κουκλίνα μου. Ναι. Αφού δεν σε θέλει, δεν το θέλεις. Και άμα τελευταία στιγμή σου έρθει, θα κλείσει ένα μάθημα. Εντάξει.
0: Και εγώ δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Μην φανταστείς, δεν πήγα γυμναστήριο χθες και εγώ με έπιασαν λίγο η βαραμάρες μου. Αλλά είχαμε μια εκδήλωση εδώ που πήγαμε πάνω με το ραδιόφωνο.
1: Α, το είδα, μπράβο.
0: Με το εμπορικό. Ήταν κι άλλοι influencers εκεί πέρα, ο Φίπστερ, η Άμι Γιάμι. Ήταν από μια εταιρεία τέλος πάντων με είδη σπιτιού και τα λοιπά. Πήραμε και το δωράκι μας, φάγαμε, είχα και ωραίο μπεργκεράκι έξω, δίνανε για φαγητό και ένα πολύ ωραίο μοκτέιλ. Μη φανταστείς όμως, δεν κάτσα. 9.30 ώρα ήμουν σπίτι.
1: Νωρίς, εντάξει. Ναι, ναι. Μια χαρούλα.
0: Το Viber είναι ανοιχτό, 693-693-1003. Περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες και το τι κάνετε, να τα διαβάσουμε σε λίγο, εντάξει.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Real Nidu, εξηγήστε μου, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τώρα μπορείς να πας στον καιρό να μας πεις, θα βρέξει, τι θα κάνεις
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ, γιατί έμεινα χθες, παιδιά, με το παράπονο. Μας τάχθηκαν βροχές από το πρωί.
0: Τις γλιτώσαμε.
1: Ναι, γιατί δεν τις γλιτώσαμε.
0: Καλύτερα, γιατί ήμουνα και στην εκδήλωση με το μετρό και αυτά, ευτυχώς.
1: Ωραία, ας τις ρίξει σήμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή, μας βλέπετε, τις περιμένουμε. Έχουμε βγει με τις γλώσσες έξω να μας δροσίσει. Έχει μαζέψει το σύννεφο. Ρίξ το να ησυχάσουμε, να τελειώνουμε. Mm. Η θερμοκρασία, βέβαια, σήμερα πάρα πολύ καλά τα επίπεδά της. Μέχρι τους 26 βαθμούς θα φτάσουμε μόλις. Κοινώς τα ίδια με χθες και προχθές, ας πούμε.
0: Okay.
1: Πολύ καλά. Η υγρασία στο 60% με ένα μποφοράκι νοτιοανατολικό άνεμο. Έχω να σου πω. Οπότε το λες και πολύ καλά για 16 του Σεπτέμβρη.
0: Καλά είναι για Τεταρτίτσα, σιγά.
1: Λοιπόν, θα σε πάω και στους δρόμους της πόλης. Έχουν ξεκινήσει αλίμονο, αν δεν είχαν ξεκινήσει, καθυστερήσεις στον περιφερειακό, κυρίως με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αυτή τη στιγμή στο ύψος της Τριανδρίας. Και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ξεκινούμε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Κωνσταντίνου Καραμαλή, πράσινη αυτή τη στιγμή, πολύ μου αρέσει. Κόκκινη όμως είναι η Βασιλίσσος Όλγας, από τον Τεπό μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Και έχουμε και ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα στη Μίκη Θεοδωράκη, στο κατέβασμα, κυρίως στο ύψος της Νεάπολης.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2310-266-233 είναι το σταθερό μας, αν μας χρειαστείτε κάτι. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003, σε Facebook, Instagram και TikTok. Φυσικά υπάρχουν οι εφαρμογές μας για iOS και Android που μπορείτε να κατεβάσετε και να μας ακούτε από τα κινητά σας, τα tablet σας, τα CarPlay σας και εννοείται και το Spotify όπου ανεβαίνει η εκπομπή σε μορφή podcast. Στις πρώτες καλημέρες στο Viber εδώ είναι το Ναταλάκι μας, καλημερίζει.
1: Καλημέρα.
0: Ο Σάκης, η φίλη μας η Ελλάδα, η Φέη, καλημέρα, καλημέρα παιδάκια μας λέει. Φρόσο να ακούσουμε κάτι από Μαζονάκη, καλημέρα.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε.
0: Αντιγόνη και Γιώργο. Και η Άννα, καλημέρα. Η Μαγδούλα μας που είναι, καλημέρα Νούλα. Η Μαγδούλα εδώ και κάποιες μέρες είναι σε άδεια. Πολύ σύντομα την περιμένουμε και πάρει.
1: Επιστρέφει.
0: Κοντά μας. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Καλά θα ήταν να ήταν Αύγουστος, μπήκαμε όμως Σεπτέμβρη και παραπάνω από τα μισά του.
1: Αυτό σκεφτόμουν, έφυγε ο Αύγουστος πάλι.
0: Πρωινά Καρντάσια, ακούτε και τρανζίστορα 100,3. Θα σε πάω στην επικαιρότητα. Εξαιρετικά απαιτητική και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Κουράστηκαν τα πουλάκια μου.
0: Στις δύο τα ξημερώματα, σκέψου, ολοκληρώθηκε η απολογία του ανακριτή του 55χρονου γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Νωρίτερα και μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγος, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη ιατρική πράξη. Στις 3.30 τώρα τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Βλέπεις, το ξενυχτάνε για την υπόθεση. Στη συνέχεια θα αποφασίσουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Okay.
0: Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι και οι δύο συνεχίζουν να τηρούν αρνητική στάση, αρνούμενοι το βαρύτα το κακούργημα, και κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, η οποία υποστηρίζουν συνέβη μετά τις 4 το μεσημέρι και το ΕΚΑΒ πήγε στις 4 και 21 που ειδοποιήθηκε. Τι γίνεται, στα 109 δολάρια το βαρέλι για την τιμή του πετρελαίου και στα 106 το αμερικάνικο αργό. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό έχουμε φτάσει στα, διαβάζω εδώ, 2,12 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο στη χώρα.
1: Ψάχνω να βρω τρόπο να μην μου τελειώσει η βενζίνη στο μηχανάκι, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ποδαράκια, ποδαράκια.
1: Δεν θέλω να περάσω από βενζινάδικο, δεν θέλω να χρειαστεί αυτή η διαδικασία. Το έβλεπα χθες, ήταν στην τελευταία γραμμή. Λέω, μη μου κοκκινήσει, σε παρακαλώ, κρατήσου λίγο ακόμα.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 38 δισεκατομμύρια δολάρια με τελευταίο απολογισμό.
1: Κόστησαν αυτά στην ΗΠΑ.
0: Στις ΗΠΑ, ναι.
1: Έχουν,
0: ναι, ναι,
1: αυτοί για τέτοια θέματα, έχουνε, δεν πειράζει.
0: Έχουν να δίνουν.
1: Έχουν.
0: Και θα σε πάω και μία βόλτα. Έγινε κάτι πολύ δυσάρεστο. Στη Βενετία. Τραγική κατάληξη είχε μία βόλτα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας για ένα ζευγάρι νεονύμφων. Καθώς ύστερα από σύγκρουση της ψαρόβαρκας που επέβαιναν με θαλάσσιο ταξί, ο 25χρονος σύζυγος έχασε τη ζωή του, ενώ η έγκυος γυναίκα του αγνοείται.
1: Μου κάνεις πλάκα.
0: Πολύ τραγικό να πας για μήνα του μέλλοντος τώρα στη Βενετία και να έχεις αυτό το ατύχημα. Προφανώς για να αγνοείται και αυτή μέσα στον κάπου έχει φύγει.
1: Αχ,
0: εκεί στα κανάλια.
1: Όχι.
0: Ένα δυσάρεστο πραγματικά γεγονός εκεί στην Βενετία. Αυτά από την επικαιρότητα σε Ελλάδα και κόσμο. Θα βγούμε κάπου σήμερα ή θες να μείνουμε σπίτι?
1: Θα βγούμε, δεν μπορώ μετά από αυτές τις ειδήσεις. Πρέπει κάπως να ξεχαστούμε, παιδιά. Έχει και ο εγκέφαλος κάποιες ρυθμίσεις που αποζητά τη διασκέδαση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου στη
0: Σήμερα είναι.
1: Βεβαίως, σήμερα στη Μονή, ναι, Λαζαριστών, παιδιά, 9 η ώρα. Οπότε αυτό που είπα πριν για τις βροχές το παίρνω πίσω. Δεν θέλουμε να
0: όχι, χρήμα, ο Πανούλης, ναι.
1: Όχι, παιδιά. Τώρα ξεκινάει μια εξαιρετική δράση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Διήμερο, λέει, γαστρονομίας και βιωσιμότητας. Yeah. Γαστρονομική συνάντηση, λοιπόν, σήμερα στον αστικό Αμπελώνα από τις 7 το απόγευμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή θα πραγματοποιηθεί μια τεράστια, ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε μια σκηνή μια ξεχωριστή γαστρονομική συνάντηση. Θα υπάρξουν εκεί πέρα πάρα πολλοί σεφ και μάλιστα θα έχουν καλεσμένο και έναν Ιταλό σεφ με ντόπιες ποικιλίες του Αμπελώνα. Θα έχουν έτσι και κάποιες γεύσεις, ξέρεις, για να συνοδεύσουν και να μιλήσουν για διάφορα κρασιά και ουσιαστικά. Ο Ιταλός σεφ θα παρουσιάσει ζωντανά δημιουργίες βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες Ιταλικών ίνων. 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ακούγεται ενδιαφέρον.
1: Ακούγεται πάρα πολύ, παιδιά, για όποιον αγαπάει έτσι το φαγητό και το κρασί. Και σε πάω και 9 η ώρα το βράδυ, για όποιον αγαπάει τη σάτυρα. Στο. Τώρα θα σου πω αμέσως. Έχουμε τον Απόστολο Μπαρμπαγιάννη, είναι ο γνωστός Τσολιάς ουσιαστικά. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση Ο Πέκε Μπλε στο θέατρο Κήπου.
0: Ο Πέκε Μπλε.
1: Ο Πέκε Μπλε στο θέατρο Κήπου. Σάτυρα, εννοείται, το συζητάμε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ο Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3, έτσι από τα παλιά είναι το κέρμα.
1: Άντε, πάμε να το ακούσουμε.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για

0: Μάρτυρας. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Δεν αργήσαμε, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε για σήκωμα τεταρτιάτικο.
4: Ναι, να το σηκώσουμε, Γιατί τώρα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με μία είδηση. Δεν μιλάμε για αγώνα, μιλάμε όμως για τον Μίλτο Διοντόγλου, παιδιά, ο οποίος είναι υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε και εμείς στο κοινό. Υπάρχει ψηφοφορία. Γενικότερα θα βγει το αποτέλεσμα μέσα από 4 διαδικασίες. Η ψηφοφορία του κοινού μετράει για το 25% της διαδικασίας. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 24 του Οκτώβρη στη Λοζάνη της Ελβετίας. Και ο Ντουμπλάντης είναι υποψήφιος, έτσι.
3: Να μπούμε να ψηφίσουμε.
4: Εννοείται. Τώρα, για τους υπόλοιπους αγώνες. Χθες είχαμε καταρχάς βόλεϊ ανδρών Ελλάδα-Σουηδία. Κερδίσαμε 3-1 το σετ. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη της εθνικής, να σας πω, μετά τη Σλοβενία. Και πλέον βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση για τους 16.
3: Ωραία.
4: Τώρα, στο μπάσκετ είχαμε Προμηθέας Πάτρας Βιέννη 92-82. Το σηκώσαμε και εκεί. Προμηθέας προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών. Τώρα, στο ποδόσφαιρο έχουμε σήμερα για τους αγώνες μας 3 η ώρα Νίκη Βόλου με Αστέρα Τρίπολη. Στο Sky θα το δούμε. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Εδώ πέρα Κλεάνθης Βικελίδης και θα το δούμε μέσω πάλι του Sky. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και 8 η ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Open.
3: Στο Open είναι για το κύπελο Ελλάδας.
4: Ναι. Και επίσης σήμερα πάρα πολύ μεγάλος αγώνας. 10 η ώρα το βράδυ Ολυμπιακός Γιαγκελόνια Μπλιάστικο.
3: Έτσι λέγεται ομάδα.
4: Δώσουμε ένα λεπτό. Μπιάλιστοκ.
3: Κοίταξε.
4: Είμαι πολύ καλή.
3: Το γιαγκελόνια μου κάνει και για φαγητό. Πώς λέμε, κανελόνια.
4: Κανελόνια.
3: Τι έφτιαξε σήμερα, μαμά? Γιαγκελόνια.
4: Γιαγκελόνια.
3: Όχι, πάλι γιαγκελόνια, δεν μπορώ να τα έχω βαρεθεί.
4: Πάλι 10 η ώρα γιαγκελόνια. Και όμως, παιδιά, γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ. Τώρα το είπα σωστά.
3: Έτσι είναι το όνομα του πλήρης
4: ομάδας. Στον Αντένα, παιδιά, θα είναι η ταινία. Και η ταινία, λέω, ωραίος. Θα είναι ο αγώνας και φυσικά είναι ο αγώνας της, για την UEFA. UEFA Europa League.
3: Για το Europa League που είναι ο Ολυμπιακός. Χρωστάμε μία καλημέρα στη φίλη μας, την Ιφηγένεια.
4: Δώστηνα. Καλημέρα, Ιφη.
3: Εναυλίδη ή Εντάβρη, πώς ήταν, θυμάστε στα αρχαία, κάνατε εσείς Ιφηγένεια.
4: Κάναμε Ιφηγένεια, αλλά τώρα που να το θυμάμαι. Ρε, παιδιά, ξέρετε τι απορία έχω.
3: Τι?
4: Δεν ξέρω αν το παθαίνω μόνο εγώ, αλλά νιώθω ότι από το σχολείο έχουν διαγραφεί βασικές γνώσεις. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν τις έχει κρατήσει.
3: Όπως.
4: Τι να σου πω τώρα, ας πούμε, σε συζητήσεις με φίλους που ήταν και αυτή τη θεωρητική, μου κάνανε τύπου κλείνε μου το λίο σε αυτό το χρόνο.
3: Α, ναι, εκκλητική αντικατάσταση. Λίο, λύσο, έλυσον, λύσαν.
4: Και καταλήγω
3: δεν τα θυμάμαι
4: ότι
3: και εγώ.
4: Ή εγώ εν τέλει κατέληξα γράμματι παρά τα πολλά χρόνια που τρώγαμε στα θρανία, ή αυτή ήταν φυτά. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
3: Απλά φιλτράραμε αυτά που έπρεπε να κρατήσουμε. Και αυτά που δεν χρειάζεται, δηλαδή η άχρηστη πληροφορία, γιατί δεν θα πάμε ποτέ σε τηλεπαιχνίδι, τα ξεχάσαμε.
4: Βέβαια, θα σου πω, τον Αρναούτογλου το σκέφτομαι πολλές φορές. Μήπως να πάω σε ένα τηλεπαιχνίδι, αλλά μετά λέω, άστο κούκλα μου, θα σε βγάλει το Λούμπεν.
3: Και
4: κρίμα.
3: Οι δύσκολες ερωτήσεις που έχει μετά τα χίλια τέτοια δεν είναι γνώση σχολείου, όμως.
4: Θα μου τελειώναν και οι βοήθειες πολύ γρήγορα.
3: Είναι περισσότερο γενικό δύσκολες, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Γιώργο Μαζωνάκη ζήτησε η φίλη μας η Φρόσο. Γιώργο Μαζωνάκη, θα ακούσουμε.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8 επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό τεταρτίτσα ή Αντιγόνη και ο Γιώργος σήμερα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα σας, ελάτε κοπιάστε.
1: Λοιπόν, να πάμε με πρώτα μια βόλτα έξω στους δρόμους, γιατί έχουμε πρόβλημα και με το μετρό, θα σου πω σε λίγο.
2: Okay.
1: Υπάρχει κίνηση.
2: Υπάρχει κίνηση, εννοείται στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Συνεχίζεται αυτό το κομμάτι, λίγο θα σας καθυστερήσει. Και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ευκαρπίας, κάπως ηρεμεί στο μεσοδιάστημα και μετά συνεχίζονται καθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι και εδώ την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ δίπλα μας. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ξεκινήσει από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα και ανάμεσα σε αυτά τα 3-4 φανάρια. Βασιλίσσης Όλγας συνεχίζεται εκεί στο ύψος της ανάληψης με καθυστερήσεις. Εγνατία και Τσιμισκή ευτυχώς για την ώρα παραμένουν καθαρές. Και χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε και στη Μήκη Θοδωράκη, τόσο στο ανέβασμα όσο και στο κατέβασμα, στο ύψος της Νεάπολης, εκεί στη Δαβάκη, παιδιά.
1: Υποβαθμισμένη λειτουργία του μετρό από το σταθμό Πανεπιστήμιο ως το σταθμό ανάληψης. Η πληροφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε λοιπόν τη διαδρομή σας, ενημερώνει η θέμα και στο site ότι πρέπει να κάνουμε μετεπιβίβαση στο σταθμό ανάληψη. Δηλαδή, από όποια μεριά και να πάμε, το τρένο και ανεβαίνει και κατεβαίνει για να εξυπηρετήσει, επειδή είναι μπλοκαρισμένο το σημείο Πανεπιστήμιο Ανάληψη. Φαίνεται το πρόβλημα να είναι στην στάση εκεί στη γειτονιά μου, στην Φλέμινγκ.
2: Okay.
1: Αν λυθεί, θα σας ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε και τον Τζόνι που μας καλημερίζει και μας ενημέρωσε για το θέμα με το μετρό σήμερα. Μάλλον τώρα που έχει δέσει και η Καλαμαριά, λίγο τα συστήματα κάπως δεν έχουν στρώσει, αλλά πιστεύω πως και στην αρχή όταν δόθηκε είχε στην αρχή προβλήματα, μετά ήμασταν καλά.
2: Παιδιά, δεν το συζητάμε. Αυτό κάθε μέρα θα βγάζει και από κάτι. Επίσης, να σου πω ότι μία φίλη η οποία παίρνει καθημερινά το μετρό μου είπε πως παιδιά έχουν αυξηθεί, λέει, τώρα που ξεκίνησε η γραμμή για την Καλαμαριά.
1: Ναι.
2: Είναι αυξημένα τα δρομολόγια προς Καλαμαριά
1: και δεν έχει
2: ακόμα
1: Ελβετία.
2: Μπράβο. Ναι. Εν αντιθέσει με Νέα Ελβετία.
1: Γιατί περιμένουν να μπουν και οι νέοι στιγμοί οι οποίοι δεν έχουν μπει ακόμα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση.
2: Κάτι πρέπει να γίνει
1: όμως. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή μου λέει την προηγούμενη φορά κατέβηκα κάτω, έχασα το σειρμό και κατέβαινα τις κυλιόμενες, χάνω τον ένα σειρμό. Περιμένω 10 λεπτά να έρθει, επομένως δεν έρχεται ποτέ, έρχεται μόνο για Καλαμαριά. Και μετά άλλα 10 λεπτά, δηλαδή λέει 20 λεπτά ήμουνα κάτω, που είναι μια αναμονή η οποία για μετρό δεν επιτρέπεται.
1: Το πρόβλημα αυτό είναι μετά την 25η Μαρτίου.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Χωρίζεται εκεί το μετρό.
2: Ακριβώς.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3. Να σας ενημερώσω ότι συνεχίζονται και εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη, στην 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο τμήμα Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και την καθηγητού Παπαδάκη. Χθες ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα της Βούλγαρη από την Παπαναστασίου μέχρι και την Αριάδνης. Γενικά μπράβο στο Δήμο, γιατί βλέπω ότι πολλοί δρόμοι που ήταν χάλια τους έχουν φτιάξει, ρίχνουν καινούργια άσφαλτο. Πρέπει να δουν όμως και τα στενάκια που έχουν σκαφτεί 15 φορές από τις οπτικές ίνες, άλλα 15 από το αέριο. Και δεν είναι αυτά στενά τώρα για μια πόλη, έτσι.
1: Ξέρεις, και τα μπαλώματα είναι πολύ άτομα.
0: Αυτά τα
1: παιδιά.
0: Μπαλώματα, λέω.
1: Τα μπαλώματα για μηχανάκια, για σκουτεράκια, για δεν ξέρω εγώ τι, για πεζούς, εν πάση περιπτώσει, για οποιονδήποτε. Παιδιά, είναι άσχημα τα μπαλώματα και είναι και επικίνδυνα.
0: Αφού τελειώσουν οι κεντρικοί δρόμοι, ας ασχοληθούν λίγο και με τα στενάκια. Πάντως γίνεται δουλίτσα, γιατί μέχρι τώρα όλοι οι δρόμοι, πας ας πούμε εξωτερικό, βλέπεις, είναι οι δρόμοι άσφαλτοι κανονικά. Δεν είναι σκαμμένοι 15 φορές.
1: Παιδιά, ντρέπεσαι να πατήσεις. Ναι. Υπάρχει μια ομοιομορφία, υπάρχει μια ασφάλεια.
0: Θα πρέπει να γίνει και εδώ αυτό. Να παίξουμε, να δώσουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
1: Βέβαια, τεταρτιάτικο δεν θα δώσουμε. Λοιπόν, και θα δώσουμε τα καλύτερα, παιδιά. Λοιπόν, κοσμήματα Λαβή για να νιώθουμε όλοι ξεχωριστοί. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες. Σας αρέσουν τα χρυσάτητα σημαίνια. Υπάρχει από ασίμια, από ατσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν αισθανθείς μοναδική και φυσικά θα σε δυσκολέψουν και στο να διαλέξεις το αγαπημένο σου. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, γι' αυτό και έχουμε 8 καταστήματα. Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπως φυσικά και στο lavijewelry.gr.
0: 23 10 266 233. Απλά καλείτε, βγαίνετε στον αέρα. Η πρώτη γραμμή που θα βγει κερδίζει αμέσως το κόσμημα, την δωρεπιταγή συγκεκριμένα, και φυσικά μοιράζεται μαζί μας ό,τι θέλει, έτσι για την ημέρα του, για τη ζωή του, να κάνουμε μια κουβεντούλα, να γνωριστούμε.
1: Δεν χρειάζεται το μεταξύ αυτό να κάνεις και τίποτα. Απλά καλείς και το παίρνεις.
0: 23 10 266 233. Αρκεί να είσαι γρήγορος να χτυπήσει η πρώτη γραμμή. Καλημερίζουμε την Έλλη. Ο Γιάννης λέει τα συστήματα είναι καλοδεχούμενα για το μετρό και τα προβλήματα οκ, αλλά πρέπει να λύνονται γρήγορα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Βέβαια, αυτό
1: είναι. Αφιστώ.
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Αυτό το γρήγορα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε ένα θέμα με τη σημασιολογία αυτής της λέξης. Ναι. Με το γρήγορα.
0: Γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι.
1: Μπράβο. Λίγο συνδυασμός κάπως μας χαλάει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εύχομαι ότι θα το βρούμε, εντάξει.
0: Μακάρι.
1: Δύο γραμμές είναι, παιδιά. Ναι. Μία έρχεται, μία φεύγει.
0: Θα στρώσουν, θα στρώσουν.
1: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Έλλη. Η γραμμή εδώ τι γίνεται. Να τι ήρθε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
2: Η Ελλάδα.
0: Ελλάδα, η Ελλάδα, η γνωστή φίλη μας.
2: Ναι.
0: Τι κάνετε, Ελλάδα, τόσο καιρό τώρα βρήκατε ευκαιρία για να πάρετε τηλέφωνο. Τόσο καιρό τα λέμε.
1: Τι γίνεται?
2: Όχι, έπαιρνα και παλιά.
0: Ναι.
2: Δεν
0: έπιανες γραμμή.
2: Ναι.
0: Ελλάδα, σήμερα είναι τυχερή σου μέρα.
1: Ρε σε Ελλάδα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που σε βρήκα πρόχειρη. Πότε γιορτάζεις?
2: Κάθε μέρα.
1: Okay, κάθε μέρα γιορτάζω κι εγώ.
0: Κάθε μέρα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, γιορτάζει σε κάποια εθνική εορτή. Τώρα χαζή ερώτηση που κάνω, αλλά το όνομα πότε γιορτάζει?
2: Δεν γνωρίζω, δεν.
0: Δεν έχει γιορτή μάλλον.
1: Α, παιδιά, μην γλιτώνετε έτσι τα δώρα και τα τέτοια. Βάλτε τον Αγίων Πάντων, γιατί να χάνετε.
2: Τον Αγίων Πάντων, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ελλάδα γιορτάζει σήμερα και κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς σου χαρίζουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Να πας να πάρεις κάτι. Θα μας το στείλεις και στο Viber να το δούμε όμως, εντάξει.
1: Να εγκρίνουμε επιλογή.
0: Ωραία, μείνε στη γραμμή σου.
2: Φίλοι.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης άλλαξε τα όλα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και μπορείς να τα αλλάξεις όλα και στη ρουτίνα του προσώπου σου, γιατί παιδιά είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε το δέρμα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με το αντιλιακό. Οτιδήποτε άλλο και να μην βάλεις, αντιλιακό παιδιά πρέπει να βάλεις. Λοιπόν, και επειδή η συχνή ανανέωση του αντιλιακού, ρε παιδί μου, κάποιους μαζορίζει και τα λοιπά, ιδιαίτερα όταν είσαι πολλές ώρες έξω από το σπίτι, λες τώρα βρώμικα χέρια ή με βαμμένη, οτιδήποτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε το κόλπο με το αντιλιακό stick. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να τα βρεις στο Plagona Skin Care. Εκεί λοιπόν που τα προϊόντα έρχονται και κάθονται ακριβώς πάνω στις ανάγκες σου. Γιατί οι Κορεάτες, όπως και να το κάνουμε, έχουν τη λύση με τα αντιλιακά τους. Όλα αυτά λοιπόν τα βρίσκεις Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή στο e-shop plagonapavlaskincare.com για να βρεις το δικό σου stick για εύκολη προστασία παντού όπου και αν βρίσκεσαι όλη την ημέρα χειμώνα καλοκαίρι.
0: Εγγύηση, Plagona, παιδιά. Εγώ, Αντιγόνη, θα σε πάω σήμερα σε 7 φράσεις που λένε όσοι χάνουν σταδιακά την επιθυμία τους για κοινωνικές συναναστροφές.
1: Αχ, νομίζω θα ταυτιστώ.
0: Νομίζω έχεις κάποιους φίλους που λίγο ψιλοχάνονται, που δεν τους παίρνει και λένε αχ, σήμερα δεν μπορώ, δεν είμαι σε mood, δεν θα βγω, θα κάτσω σπίτι, να χουχουλιάσω και τέτοια. Υπάρχουν άνθρωποι που όσο περνά ο καιρός αρχίζουν να απομακρύνονται από τις κοινωνικές συναναστροφές. Δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάνε σαν φίλο, ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον για τους ανθρώπους γύρω τους. Μπορεί απλώς να περνούν μια διαφορετική φάση στη ζωή τους.
1: Εγώ αυτή η φίλη, για πες να ταυτιστώ.
0: Μπορεί να είσαι και εσύ. Λοιπόν, πρώτη φράση. Δεν έχω διάθεση να μιλήσω σε κανέναν τελευταία. Όταν κάποιος λέει ότι δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μια ασυνήθιστη συμπεριφορά, αξίζει να δώσουμε προσοχή. Η απομάκρυνση από φίλους και οικογένεια μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέεται με ψυχολογική επιβάρυνση ή ακόμα και με κατάθλιψη. Βέβαια, μπορεί απλώς να σημαίνει ότι κάποιος χρειάζεται περισσότερο χρόνο μόνος του.
1: Σωστό.
0: Οπότε, του τον δίνουμε αν θέλει. Δεν μας μοιράζει. Περνάω καλύτερα όταν μένω σπίτι. Το λένε αυτό. Καλύτερα σπίτι μου, ωραία, δεν βαριέσαι τώρα. Πού να πάμε εκεί, κόσμο θα έχει.
1: Πού να βγαίνουμε, δεν είμαστε πια 18 χρονών.
0: Το λένε γι' αυτό. Μπορούμε να το αφήσουμε για κάποια άλλη φορά. Είναι και αυτό έκφραση, έτσι. Δηλαδή, δεν το αποκλείς. Αλλά λες για άλλη φορά. Τώρα, πότε θα έρθει αυτή η άλλη φορά, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρεις και το πας και σιγά-σιγά για να μην προσβάλλεις.
0: Ναι, μια άλλη φορά όμως. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει σαν ιδέα, αλλά μια άλλη φορά ξέρω. Δεν έχω καθόλου ενέργεια αυτή τη στιγμή. Είμαι πρωί δουλειά, δεν έχω τίποτα, θα κάτσω σπίτι. Επίσης, κάποιοι άλλοι το παραδέχονται, ξέρα. Δεν με ενδιαφέρει πια τόσο να βγαίνω.
1: Ωραίος.
0: Το έκανα, ξέρω εγώ, πώς το λένε. Το έκανα στα νιάτα μου, ήμουνα, έβγαινα και αυτά. Τώρα δεν μπορώ, κουράστηκα.
1: Τώρα από τις 10 στο κρεβάτι.
0: Βγάλτε με στη σύνταξη, πρόωρη.
1: Θέλω το Μορφέα.
0: Δώστε μου πρόωρη και μειωμένη. Και τελευταίο, λέει εδώ, δεν με πειράζει που θα το χάσω. Δηλαδή, γίνεται μια εκδήλωση, ένα τέτοιο. Έλα, μωρέ, πάμε. Είναι ο Ρέμο, ξέρω εγώ, συναυλία. Είναι τον, είναι τάλ. Δεν με πειράζει, μωρέ. Εντάξει τώρα, τον έχω δει και τώρα, μωρέ, τόσε φορέ. Δεν... Υπάρχει μια βαρεμάρα γενικά, όπως καταλαβαίνει.
1: Αυτές... Ό,τι και να του πει, θα σου πει, ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Το έχω κάνει.
0: Αυτές είναι οι εκφράσεις που αρχίζουν και λένε οι άνθρωποι που θέλουν λίγο να απομακρύνονται από τα κοινά, ας πούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι παίρνουν χάλια, απλά. Πώς να το πω, δεν γουστάρουν αυτή την περίοδο. Αυτό.
1: Το top θα ήταν να καλέσεις κάποιο φίλο, ναι, και να σου στείλει και τις 7 φράσεις σε ένα, ναι, μήνυμα.
0: Σαν δικαιολογία, κάθε μία μετά την άλλη.
1: 1, 2, 3, 4, 5,
0: δεν
1: 6,
0: έχω
1: 7.
0: Καθόλου ενέργεια αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει πια και να σου πω κιόλας να βγαίνω. Δεν με πειράζει, ας το χάσουμε. Δεν
1: μην μου ξαναστείλεις.
0: Οπότε, αν έρχεται κάποιος τέτοιους φίλους, καλό είναι να τους τσιγκλάτε λίγο να συνέρθουν.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Αυτό.

0: Γρανίτα από λεμόνι. Μας δρόσησε η Μαρσό στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και αφού μας δρόσησε, θα σας πάω στην 78η απονομή των Emmy Awards, η οποία και ολοκληρώθηκε. Και σιγά σιγά, εντάξει, αφού δώσαμε τα βραβεία μας, αρχίζουμε και σχολιάζουμε λίγο και το στυλιστικό της υπόθεσης. Καταρχάς, να σας πω ότι παρουσιάστρια ήταν φέτος η Μαρίσκα Χάργκητε και την ξέρουμε όλοι από το Law and Order.
0: Α, ναι.
1: Τη γνωστή σειρά.
0: Νόμος και τάξη.
1: Ακριβώς, Νόμος και τάξη. Ήταν η πρωταγωνίστρια με το καρέ, το καστανό κτλ. Mm-hmm. Και μάλιστα άφησε ιστορία γιατί ήταν η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της στα Emmy στην ιστορία της διοργάνωσης μετά την Jane Lynch το 2011. Γενικότερα δεν επιλέγουν εύκολα γυναίκες παρουσιάστριες. Οπότε όλο αυτό άφησε ιστορία. Εν τω μεταξύ, αγέραστη, απίστευτη, κομψότατη, καταπληκτική, με μια έτσι λευκή μπέζ, θα πω, τουαλέτα, η οποία έβγαζε και κάποια λέπια τύπου γοργόνας. Εξαιρετική εμφάνιση. Ναι. Φυσικά άφησε έτσι πολύ ωραίες εντυπώσεις και η εμφάνιση της Ζεντάγια, η οποία επέλεξε μια custom δημιουργία Πράντα, εννοείται, σε ασημή τόνους, διακοσμημένη με μέτρητα κρύσταλα, την οποία τη λες και φόρεμα, ρε παιδί μου, έτσι γλεντιού σε γάμο, δεύτερο φόρεμα που λέμε, να αλλάξει νύφη.
0: Η Ζεντάγια Πράντα θα βάζει, τι θα βάζει, μπουτίκα, Δήμητρα.
1: Κοίτα να δεις, έχουμε και άλλους οίκους, γιατί η Σελένα Γκόμες επέλεξε μια, λέει, χρυσή έτσι στράπλες τουαλέτα, δημιουργία Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
1: Το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια μου, αλλά οκ, okay, εντάξει, Σελένα Γκόμες είναι ό,τι και να βάλει, γλυκύτατη. Και τέλος θα κλείσω με την Νικόλ Κίτμαν, η οποία πραγματικά τα χρόνια δεν περνούν από πάνω της.
0: Αγέραστη και αυτή.
1: Αγέραστη, ναι, κομψότατη. Το μαλλί της απίστευτο, έναν επιτίδευτο έτσι, με έναν επιτίδευτο σεξι κότσο. Εξαιρετική. Λευκό off-shoulder φόρεμα Chanel, το οποίο γύρω από το στήθος έβγαζε πούπουλα. Εξαιρετική σιλουέτα. Πολύ ωραίο, παιδιά. Δηλαδή, τι να πω. Μακάρι τα λεφτά τους να είχαμε να εμφανιζόμασταν κάθε μέρα έτσι, μία απλή μέρα στη δουλειά.
0: Έτσι. Να ντύνεσαι κάθε μέρα, να βάφεσαι το πρωί, να σε βάφουν, να σε ντύνουν, να έρχεσαι.
1: Κοίτα,
0: εδώ. Πασαρέλα.
1: Αυτό ακριβώς. Αν είχα άνθρωπο να με ντύνει, να με βάφει, να μου λέει σήμερα έχουμε αυτό. Κάτσε κάτω. Θα τα κάνω όλα εγώ σε μία ώρα, θα είσαι έτοιμη. Δεν θα ερχόμουν έτσι στη δουλειά, Γιώργο μου.
0: Δεν ξέρω. Πολύ... Το πρωί έχεις την τζίμπλα στο μάτι, να κάθεσαι, να βάφεσαι, να κάνεις. Εγώ ανοίγω το σιρτάρι, τραβάω μια μπλούζα τυχαία, τη βάζω. Αυτό τέλος, έρχομαι.
1: Κοίτα, το ίδιο πρόγραμμα ακολουθούμε όπως βλέπεις. Ναι. Βρήκα ένα λευκό φανελάκι σήμερα. Ένα τζιν, βάζω το παντοφλί μου και έφυγα.
0: Α, πούμε, χθες ήταν τσαλακωμένη μπλούζα. Με έκανε παρατήρηση ο διευθυντής προγράμματος, λέει είναι τσαλακωμένη μπλούζα. Θα σιδερωθεί πάνω μου, λέω.
1: Θα στρώσει πάνω σου.
0: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι υπέρ του τσαλακώματος, εγώ πάντως. Δεν με ενοχλεί.
1: Ανεπιτίδευτο, παιδιά.
0: Γιατί τουλάχιστον είναι τσαλακωμένη, γιατί πλήθηκε και στήφθηκε κάπως, γι' αυτό τσαλακώθηκε. Σκέψου να ερχόμουν με μια μπλούζα φουλ σιδερωμένη, ξέρω εγώ, αλλά να είχα να την πλύνω δύο μήνες.
1: Γιώργο, τι είπες τώρα, το ασιδέρωτο θα είναι η απόδειξη ότι είμαστε καθαροί.
0: Βέβαια. Το πλένω και επειδή κατά λάθος μπήκε αντί για τις 800 στροφές στις 1200, τσαλαχώθη.
1: Μιλάμε, έχεις δώσει mindset τώρα. Κάνεις influence στο ασιδέρωτο.
0: Σε παρακαλώ, ναι, ασιδέρωτο. Τολμήστε το κι εσείς οι ακροάτες εκεί έξω. Καλημέρα στο φίλο τον Θοδωρή, εδώ έστειλε την καλημέρα του. Η καλύτερη, λέει, παρέα είναι τα πρωινά καρδάσια του πλανήτη.
1: Καλημέρα, ρε Τεό, και από αύριο ασιδέρωτος κι εσύ.
0: Καμιά δεν μοιάζει με σένα τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο αγαπημένος σου Γιάννης Πλούτερχος.
1: Δώστονα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μια που πιο πριν μας έλεγες για τις εμφανίσεις στα βραβεία Emmy. Θέλω να σου πω ότι έγινε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. 50 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τους άγγελους του Τσάρλι. Οι παλιοί της εκπομπής σίγουρα θα θυμούνται αυτή την σειρά και είχαμε μια μεγάλη επανένωση που έκλεψε τις εντυπώσεις τη βραδιά όσον αφορά την τελετή απονομής των βραβείων. Η Ζακλίν Σμιθ, η Κέιτ Τζάκσον και η Σέριλ Λαντ ανέβηκαν στη σκηνή των 78ων Emmy για να παρουσιάσουν το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Με το κοινό να τις υποδέχεται θερμά. Είναι οι πρώτες άγγελοι του Τσάρλι. Οι παλιές στη σειρά πότε ήταν, 6, 7, δεν τη ζήσαμε αυτή. Μην νομίζετε ότι είμαστε τόσο μεγάλοι.
1: Όχι, από τις επαναλήψεις.
0: Απλά επειδή έχουμε. Οι κυκλοπαιδικές μας γνώσεις είναι τεράστιες. Γνωρίζουμε την σειρά. Φυσικά έλειπε η Φάρα Φόσετ, και αυτή ήταν άγγελος του Τσάρλι, η οποία έφυγε από τη ζωή του 2009 και την θυμήθηκαν και οι τρεις. Πάντως αυτές τώρα, αν κοντεύουν τα 80, υποθέτω τώρα εγώ, είναι καλοστεκούμενες.
1: Ρε, όλες τους πώς θα καταφέρνουνε.
0: Λες να κάνουν καμιά πλασμαφαίρεση.
1: Αχ, το σκέφτηκα Γιώργο, αλλά το κράτησα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως μπράβο, μπράβο. Και ήταν πολύ συγκινητική και το κοινό, κύριοι, όλοι οι ηθοποιοί που ήταν μέσα στο θέατρο, τις υποδέχθηκαν θερμά. Επιστρέφουμε από το σύντομο μας ταξίδι στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα μας, το The Chase. Βλέπεις κανένα τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση όταν είσαι σπίτι?
1: Θα σου πω, η Μπεκατόρ μου αρέσει, ας πούμε.
0: Αρέσει.
1: Ναι, μου αρέσει και σαν παρουσία, μου αρέσει και σαν οικοδέσποινα εκεί πέρα στους ανθρώπους που πηγαίνουν έτσι να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους. Και μου αρέσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις, το βουνό και τα λοιπά. Γενικότερα είναι ένα παιχνίδι που έχω μάθει πράγματα.
0: Γι' αυτό και συνεχίζει για 6η σεζόν στο Μέγκα και την Δευτέρα που μας έρχεται κάνει περιμιέρα η 6η σεζόν με μια καινούρια. Πώς το λένε, με μια καινούρια Chaser.
1: Chaser, οκ, okay, κοίτα, 6η σεζόν σημαίνει ότι πηγαίνει πολύ καλά και έχει αγαπηθεί από το κοινό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα καλή επιτυχία, αλλά τη θεωρώ πλέον δεδομένη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Διαβάζω εδώ ότι έχει ξεπεράσει τα 1000 επεισόδια. Αν θυμάμαι καλά, είχα ένα επιτυχιακό επεισόδιο πέρσι που το γιόρτασαν. Γεράκι, βουνό, γυναίκα με τα βάβρα, ο αδέκαστος επιθεωρητής και το σούπερ αγόρι επιστρέφουν. Η καινούρια Chaser, δεν είδα φωτογραφία της, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, είναι μυστικό.
1: Okay.
0: Όταν θα παίξει το επεισόδιο θα τη δούμε, αλλά θα έχει το όνομα Η κυρία πάντα ξέρει.
1: Η κυρία πάντα ξέρει. Ξέρεις τι, όλα αυτά τα ονόματα μου βγάζουν κάτι από το Κλούντο. Το θυμάσαι το Κλούντο?
0: Το παιχνίδι, λες. Ναι.
1: Κάτι μου βγάζουν όλο αυτό το μυστήριο.
0: Υπάρχει ένα μυστήριο. Για να δούμε να αποκαλυφθεί ποια θα είναι η κυρία πάντα ξέρει. Αν και ξέρω πολλές εκεί έξω
1: που τα ξέρουν όλα πάντα.
0: Που θα μπορούσαν να είναι πάντα ξέρει για όλες. Τέλος πάντων, δεν είναι τόσο πρωτότυπο το όνομα για εμένα.
1: Έξυπνο πάντως, εντάξει, έξυπνη επιλογή ονόματος.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια,

0: προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
10: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
11: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Και πάλι στο στούντιο, γιατί έχουμε παλιοτράγουδο, σήμερα το ανέλαβα εγώ, Αντιγόνη.
14: Κοίτα, εντάξει, δίκαιο, δύο μέρες έβαλα εγώ, πρέπει να βάλεις.
13: Θα επιστρέψεις αύριο εσύ, θέλω να σε πάω πίσω στην Αλεξία Βασιλείου, τη γνωστή και ως Αλέξη, έτσι.
14: Πού το θυμήθηκες.
13: Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός και ακτιβίστρια ίδια, με ιδιαίτερη σχέση προς την jazz μουσική. Έχει ασχοληθεί με πολλά μουσικά είδη, jazz, pop, gospel και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο της Κύπρου και εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια στον Αύγουστο του 1974 που είχαμε και την τουρκική εισβολή. Έχεις μετάσχει δύο φορές σε διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision προσωπώντας την Κύπρο. Το 1981 εμφανίστηκε ως μέλος του συγκροτήματος Island και κατάφερε να φτάσει την έκτη θέση με το τραγούδι Μόνικα. Δεν το γνωρίζω το τραγούδι, δεν το θυμάμαι, δεν έτυχε να τα ακούσω ποτέ. Έχει μετακομίσει κάποια στιγμή στη ζωή της στη Νέα Υόρκη και συμμετέχει σε διάφορα μουσικά γκρουπ, κάνοντας ζωντανές εμφανίσεις εκεί. Είναι ενεργό μέλος 5 συγκροτημάτων στην Νέα Υόρκη. Τραγουδάει σε jazz κουαρτέτα και σε pop και rock μπάντες και σταδιακά γίνεται η κύρια φωνή σε 4 jazz συγκροτήματα. Ένα από αυτά ήταν και η Axiom, για όσους τα γνωρίζουν τώρα αυτά. Το πρώτο

0: single έχει κυκλοφορήσει στην Αμερική, I Am Siam, διαβάζω, και μάλιστα μπήκε μέσα στο top 100 των charts της Αμερικής.
1: Άρα είναι πλέον μόνιμη κάτοικος Αμερικής.
0: Αυτό τα έκανε στα νιάτα της τώρα όλα.
1: Συγγνώμη, κάπου χάθηκα. Okay.
0: Μετά γύρισε στην Ελλαδίτσα και έκανε αυτή την καριέρα της και έβγαλε πάρα πολύ ωραίους δίσκους. Και θα σε πάω λοιπόν στον δίσκο Το Έλα Μια Νύχτα που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 90. Πριν το 90 τα έκανε όλα αυτά στην Αμερική, είχε κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Τον Οκτώβριο του 90 λοιπόν κυκλοφορεί ο δίσκος Έλα Μια Νύχτα, που εκεί μέσα είχε το τραγούδι Ορκίσου.
1: Τραγουδάρα.
0: Μουσική Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, στίχη Γιώργος Μίτσιγκας. Το βίντεο κλιπ, αν το έχεις πάρει μάτι στο YouTube, είναι έντονη αισθητική των 90s. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στην εκφραστικότητα και στην θεατρικότητα που έχει η Αλέξια με τα κοντινά πλάνα και τα λοιπά. Επίσης και το χορευτικό αυτό που έκανε το Ορκίσου την κίνηση.
1: Το τύπου ντόφα φαφά που έμοιαζε.
0: Ναι. Μπράβο, και αυτό ήταν μια ιδέα του σκηνοθέτη. Και έπαιζε πάρα πολύ στην τηλεόραση τότε, γιατί άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Τότε η τηλεόραση είχε πρωτοξεκινήσει, νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν ιδιωτική το 90. Όχι, νομίζω δεν είχε. Μέγα Ντένα υπήρχε τότε. Όχι, το 93-94 ήταν αυτά. Η δημόσια τηλεόραση που υπήρχε τότε, τέλος πάντων, έπαιζε πολύ συχνά το βίντεο κλιπ, διότι άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα τραγούδι που, αν βγεις έξω να ακούσεις ελληνικά και τα λοιπά και παίξει 90s, το Ορκίσου θα το ακούσεις σίγουρα.
0: Οπότε φεύγουμε πίσω στον Οκτώβριο του 1990 που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι, Ορκίσου και Αλέξια.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάνε, νέα επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό με τον Γιώργο και την Αντιγόνη τα Πρωινά Καρντάσια για αυτή την εβδομάδα. Και βλέπουμε, μόλις μου έστειλε ο Τζόνι, το 89 ξεκίνησαν Μέγκα και Αντένα, οπότε έπαιζαν πάρα πολύ το βίντεο κλιπ της Αλέξια στην ιδιωτική τηλεόραση. Και ένα της Βύση που μιλούσε για γυαλιά, κάτι τέτοιο, και καλά δεν το θυμάται. Φαντάζομαι το μαύρα γυαλιά φορά.
2: Μαύρα γυαλιά φοράω, καλέ.
1: Το παίζει.
2: Μαύρα γυαλιά νεανίας. Συγγνώμη.
1: Καλημέρα και στη φίλη την Ντορίτα. Καλημέρα, παιδιά. Ρε Γιώργο, τι τραγουδάρα μας έβαλες με το παλιό τραγούδο. Φανταστικό. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι. Έγραψε και πολύ καλή μουσική ο Χαριτοδιπλωμένος.
2: Λοιπόν, τώρα με αυτή την πολύ ωραία ενέργεια που μας γέμισες από το παλιό τραγούδο, ναι, θα σε πάω εγώ να τα καταρρύψω όλα, να τα διαλύσω με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Τι χαμός.
2: Γίνεται ένας χαμούλης. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ύψος Τριανδρίας και στο ύψος εκεί του Γένεσης. Mm-hmm. Έχουμε μποτιλιάρισμα, την υπομονή σας. Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα γίνεται ένας μικρός χαμός. Η Κατσιμίδη έχει αρχίσει και φορτώνει από την Αγίου Δημητρίου μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί κάτω στο κατέβασμά της. Χαμηλές ταχύτητες Βασιλίσσας Όλγας από Ντεπό μέχρι και το ύψος της Ανάληψης. Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Εγνατία ευτυχώς κρατιέται ακόμη γερά στο ύψος της. Και στη Μίκη Θοδωράκη συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση κυρίως προς την κάθοδο στο κατέβασμα από το ύψος της Δαβάκη, παιδιά.
1: Μάλιστα. Με προβληματίζεις τώρα λίγο με την κίνηση. Υπομονή εκεί έξω. Δυναμώστε λίγο τον τραζίστορ στο ραδιόφωνο σας και όλα θα πάνε καλά. Και πρέπει κάτι να γίνει και με το μετρό, να πιάνει και τραζίστορ μέσα στις σύραγγες. Να μπει το ίντερνετ, δεν ξέρω τι να κάνουν, για να μπορούν να μας έστω από την εφαρμογή.
2: Γιατί
1: εντάξει, υπόγεια δεν μπορεί να πιάσει σήμα το ραδιόφωνο, έτσι, κακά τα ψέματα.
2: Βέβαια, να σου πω κάτι, 40 χρόνια σκάβανε. Ναι. Α, βρει κανέναν τρόπο να πιάνει και υπόγεια.
1: Α, βάλουν δύο κεραιούλες τώρα μέσα να πιάνουν οι άνθρωποι στο κινητό, να μας ακούνε και μέσα στους σειρμούς του μετρό. Στο επόμενο μισάρο εδώ στα Πρωινά Καρντάσια ακούμε Ελένη Φουρέιρα, Νίκο Οικονομ, Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Μαζονάκη, Θοδωρή Φέρη. Τι άλλο θέλετε δηλαδή?
2: Α, χαμώσε λίγο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, ώρες μικρές στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είχαμε μια φωτιά το πρωί 6 και 10 τα ξημερώματα σε χωματορή στην περιοχή του Ωραιόκαστρου.
1: Okay.
0: 6 και 10 κάλεσαν την πυροσβεστική και άμεσα στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την άμεση κατάσβεση. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι λίγο αποπνικτική, ενώ επί τόπου επιχειρεί και σκαπτικό μηχάνημα προκειμένου να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο. Από την φωτιά δεν επιλούνται και οι κοντινές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην χωματερή, αλλά τώρα αν καίγονται πλαστικά και τέτοια, καταλαβαίνετε λίγο ότι θα είναι δυσάρεστη
1: η μυρωδιά
0: εκεί.
1: Σίγουρα.
0: Να σου πω πως είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με 2 μόνο κλικ. Ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, μπες στο My Windows στο alumil.com για να κάνεις το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλά κουφώματα στο σπίτι. Μην μου λέτε μετά μπάζει το παράθυρο, κρυώνουμε, δεν έχω ακύω το καλοριφέρο όλη μέρα. Το κούφωμά σου παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Από τους πιο σημαντικούς ρόλους παίζει το κούφωμα, παιδιά, σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο στην φίλη μας στην Ελλάδα, η οποία λέει: το έχω δοκιμάσει, η εφαρμογή δεν πιάνει κάτω στο μετρό. Ναι, δεν πιάνει γιατί η εφαρμογή θέλει ίντερνετ για να δουλέψει. Και αυτό θέλουμε, να μπει ίντερνετ στους σειρμούς του μετρό. Τέλος πάντων, στο δίκτυο κάτω να πιάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καλημέρα και στον Γιώργο Αντιγόνη, θα σε πάω στο Δημάκι να σε πάρει για δεύτερη φωνή πριν που τραγουδούσες. Είναι free από δουλειά και ξεκινάει να καθαρίσει το δωμάτιό του. Ο Γιώργος κάνει δουλίτσες και ακούει την εκπομπή.
1: Και μάλλον έπεσε στη δική μου ακαπέλα, κατάλαβες, και σου λέει: έχει ταλέντο το κορίτσι στο τραγούδι. Μην μου τα λέτε αυτά,
0: γιατί
1: θα συνεχίσω.
0: Όχι, και μια τρίτη δουλειά μπορείς να την κάνεις τα Παρασκευή, Σάββατο βράδυ.
1: Μπράβο, τα Σαββατοκύριακα.
0: Τι πειράζει. Δηλαδή.
1: Όλοι καλοί χωράνε 24 ώρες, Γιώργο.
0: Και
1: μου.
0: Κάνα εξταρδάκι την Κυριακή από εδώ και από εκεί σε κάποιο άλλο κοντινό νόμο.
1: Πανηγύρι από εδώ, γιατί να τα χάνει αυτά. Η Ελληνίδα νομίζει πώς ξεκίνησε.
0: Το κομπό δεν μάσου να κάνει κορίτσι για παντριά.
1: Αχ, μην το συζητάς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ελένη Φουρέρα και αλληλούια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Ο Γιώργος κλαίει με αυτά που λέμε εδώ. Καλημερίζουμε και τη φίλη την Άννα. Σε περίπτωση λέει που λείπει κάποιος από την εκπομπή, εκτός από το να χώνουμε λέει παραγωγούς του ραδιοφώνου η φίλη η Άννα, μπορούν να καλούν και τους πιστούς τους ακρότες που είναι κάθε μέρα εδώ και ξέρουν την εκπομπή απ' έξω και ανακατοδά και τη ροή. Βεβαίως, έννοια σας, αν υπάρξει κάποιο ακόμα θεματάκι εδώ πέρα, κάτι γίνει χτύπα ξύλο, θα αρχίσουμε να φέρουμε και ακροατές να βοηθάνε εδώ στο κουπί της εκπομπής.
1: Ξέρεις τι, δεν ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, τουλάχιστον για μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να το αφήνουμε τύπου free στα χέρια σας.
0: Και δεν το κάνουμε και 2-3 φορές την εβδομάδα, να άρχισε εσείς να καθόμαστε εμείς σπίτι και να πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Και να σας ακούμε κιόλας, να βλέπουμε αν τα κάνετε καλά ή όχι, ναι, να στέλνουμε μηνύματα στο Viber.
0: Ξέρετε τι καλά θα ήταν.
1: Να αλλάξουν λίγο οι ρόλοι, έτσι να δούμε πώς θα είναι.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πάω στο Σαββατάκι, γιατί παιδιά έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη καταφτάνει το τρίτο Μασούτη Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτη Θέρμη. Μαζί θα είναι εκεί και ο FY Live και φυσικά εντελώς δωρεάν για όλους. Θα ανέβει λοιπόν στη σκηνή ένα δυνατό live με μεγάλες επιτυχίες. Ένα φεστιβάλ φυσικά που θα τα έχει όλα από τις 10 το πρωί με μπόλικη μουσική, παιχνίδια, challenge, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί θα είναι και Γκουνζάρ, Πάνος Δεν, Σεφτόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και Μαργαρίτης και Χαγιάς, εδώ αγαπημένος ο δικός μας. Mm. Ενώ το DJ set και την παρουσίαση θα αναλάβουν όλοι οι παραγωγοί του Ζου 90,8. Ξαναλέω, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Πας για τα ψώνια σου, καταφθάνεις στον Grand Μασούτη Θέρμης και φυσικά βλέπεις και όλα τα δρόμενα για να τα περάσεις καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα να γελάσουμε και σήμερα, να πούμε κανένα ανεκδοτάκι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσω. Λοιπόν, ναι, ναι. Θα σε πάω στο ζωικό βασίλειο και θα έρθω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο εγωιστικό ζώο.
0: Αχ, τώρα πρέπει να βρω κανένα ζώο που είναι, ας πούμε, ο εγώκερος.
1: Όχι, όχι.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Θα μπορούσε, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ήταν ωραίο.
1: Πρόσεξε όμως, όχι στα ζώδια, στα ζώα.
0: Στα ζώα,
1: ναι.
0: Στο ζωικό βασίλειο.
1: Ποια είναι τα πιο εγωιστικά ζώα.
0: Ζώα. Δεν μου έρχεται, για πες το.
1: Τα εγωπρόβατα.
0: Τα εγωπρόβατα. Εντάξει. Γιατί και ο εγώκερος ζώο είναι, ρε παιδί μου.
1: Εγώκερος. Όχι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Ήταν καλό.

0: Όχι, το, ψαγμένο.
1: Ήταν ψαγμένο.
0: Και εγώ λοιπόν ερώτηση. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω πει παλιά αυτό εδώ τώρα. Μπορεί και να το έχω πει. Τέλος πάντων, θα το θυμούν οι ακροατές. Ζητώ συγγνώμη. Το έχω σημειωμένο εδώ ότι δεν το είπα. Διάβαση είναι το σημείο που περνάνε οι παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η προστακτική του διάβασε στο Καρπενήσι. Διάβαση! Δεν τα λέτε εσείς στα χωριά την Καρπενήσι που λένε, δεν λένε διάβασε, λένε διάβασε.
1: Διάβασε! Διάβασε! Ναι, σωστό. Διάβασε! Έχεις δίκιο.
0: Διάβασε!
1: Έπρεπε να μου το κάνεις μετάφραση. Διάβασε!
0: Να το πω με την ντοπιολαλιά.
1: Βέβαια.
0: Διάβασε, παιδί μου.
1: Διάβασε! Διάβασε!

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός. Αυτά τα χίλια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νομίζω μετά το τρελό γέλιο που ρίξαμε με τα ανέκδοτα, μας άνοιξε η όρεξη.
1: Σταμάτα.
0: Έχεις κάτι να μας αμπουκιάζουμε, να περάσει η ώρα.
1: Κοίτα, θα σου πω. Σήμερα δεν έχω αλμύρη συνταγή.
0: Τι
1: έχω όμως ένα υγιεινό γλυκάκι.
0: Υγιεινό.
1: Cheesecake φούρνου. Κάποιοι το λένε βάσκικο, γιατί το βρίσκουμε, ας πούμε, σε κάποια ζαχαροπλαστή ως βάσκικο cheesecake. Το ψήνουν κοινό στο cheesecake.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι υγιεινή συνταγή και ξεκινάμε με 250 γραμμάρια cottage cheese. Okay. Θα χρειαστούμε και ένα στραγγιστό γιορτάκι και ένα κουπάκι κοινός, 250 γραμμάρια, καλύτερα να είναι 2%.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούμε γάλα 1,5%, 60 ml, δεν θέλει πολύ, 2 αυγουλάκια, χουρμάδες, 4 τεμάχια.
0: Μάλιστα.
1: Μην τους πάρετε πολλούς, γιατί παιδιά είναι και λίγο του πανακρύβου. Corn flour, χύλισμα βανίλιας και κεράσια. Κοίτα τώρα να δεις, επειδή έχουν αρχίσει να χάνουν την εποχή τους τα κεράσια, ναι, κανονικά βάζουμε από πάνω, μπορούμε μόλις το ψήσουμε να βάλουμε ό,τι μαρμελάδα της αρισκίας μας θέλουμε.
0: Εντάξει.
1: Οπότε εσείς κρατήστε τη μαρμελάδα. Μαλακώνουμε, λέει, τους χουρμάδες σε βραστό νερό, για περίπου 10 λεπτάκια τους αφήνετε μέσα. Προσθέτουμε στο μπλέντερ το κότα τσίζ, το γιαούρτι, το γάλα, τα αυγά, τους χουρμάδες, το corn flour και το εκχύλισμα βανίλιας. Εκεί πατά στο κουμπί. Όλα θα γίνουν μία σούπα. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να έχουμε ένα κρεμώδες μείγμα. Θα μεταφέρουμε αυτό το μείγμα μας σε ένα φορμάκι. Θέλουμε να έχει λίγο βάθος, γιατί αν το βάλετε σε μια μεγάλη φόρμα θα χάσει όλο τον όγκο του, δεν φουσκώνει πολύ. Οπότε βάζουμε αντικολλητικό στη φόρμα που έχουμε διαλέξει και πετάμε μέσα το μείγμα. Αφαιρούμε τα κουκούτσια σε περίπτωση, ξαναλέω, που θα βάλουμε κεράσια, τα κόβουμε κομματάκια, τα πετάμε από πάνω. Ιδάλως το ψήνουμε σκέτο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσθέτουμε μετά. Ψήνουμε σε υποθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και μετά συντηρείται στο ψυγείο. Το βάζουμε να παγώσει λίγο.
0: Κρύο σερβίρεται δηλαδή.
1: Ακριβώς, σερβίρεται κρύο. Για τουλάχιστον 4 ώρες και συντηρείται κανονικότατα για τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, νόστιμο ακούγεται.
1: Ακούγεται νόστιμο, δεν είναι γλυκό τύπου, πώς να το πω τώρα, να σε λιγώσει. Είναι τόσο όσο νιώθεις ότι έχεις φάει και το γλυκάκι σου. Είναι και υγιεινό όμως και κυρίως είναι και πρωτεϊνούχος, ναι. Σε κρατάει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, να το δοκιμάσουμε.
1: Να δεν το δοκιμάσετε κακό, παιδιά. Ιδανικά ταιριάζει βέβαια να πω, αν βάλετε μαρμελάδα και δεν βάλετε τα κεράσια, ρε παιδί μου, να βάλετε μια μαρμελάδα κόκκινη. Θέλετε φράουλα, θέλετε,
0: ναι,
1: κεράσι, θέλετε δαμάσκινο.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει και λίγο να ξυνίζει.
0: Για να δέσει γεύση.
1: Μπράβο,
0: καλά.
1: Για να δέσει καλά.
0: Okay.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Φοβάμαι για τον Νίνο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Μαρίνα ζήτησε τη συνταγή, την στείλαμε. Μαρινάκη, αν το κάνεις, ξέρεις ότι πρέπει να στείλεις φωτογραφία να δούμε αν πέτυχε κιόλας.
1: Εννοείται. Χατήρια δεν χαλάμε, τη ζητήσατε, σας τη δώσαμε.
0: Σε πάω στην Τάρα τώρα.
1: Α, Τάρα, γνωστή Τάρα.
0: Την Τάρα από τη Eurovision. Που τη γνωρίσαμε και από κοντά στο Eurovision Party που είχαμε εδώ πέρυσι. Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζουνάκη, εξομολογούμενη πως οι επιτυχίες τους φράγισαν τις ομορφότερες οικογενειακές της αναμνήσεις.
1: Είδατε, παιδιά, ούτε σύνορα χωράει ο Γιώργος Μαζουνάκης.
0: Διεθνή καριέρα για τον Γιώργο Μαζουνάκη, διότι το Gucci φόρεμα, είπε η Ντάρα, ήταν το soundtrack των παιδικών της χρόνων.
1: Και τη φαντάζομαι κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να κάνει χορευτικό σε ένα παιδικό δωμάτιο με ένα παλτό, ας πούμε, της μαμάς της.
0: Αναφέρθηκε η Ντάρα στο Gucci που κυκλοφόρησε το 2004, τώρα είναι αρκετά χρόνια, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι είχε ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις όταν ήταν μικρή. Έκανε δύο Instagram stories, θέλω να σου πω, απόσπασμα από το βίντεο κλιπ, το Gucci φόρεμα, και έγραψε: Αχ, φίλε, αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδελφού μου και χωρίς αμφιβολία το δικό μου αγαπημένο όσο μεγαλώναμε. Η οικογένεια Ντάρα μεγάλωσε με Μαζονάκι, με αρχές.
1: Πες μου ένα σπίτι που δεν έχει μεγαλώσει με Γιώργο Μαζονάκη.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Ντάρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για τη μουσική του Γιώργου και για τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτήν, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνο των αναμνήσεων. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζονάκη. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια. Μας αγαπάει η Ντάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Μας αγαπάει. Η αλήθεια είναι αυτή, και είναι και πολύ κοινωνική, πολύ χαμογελαστή. Έχει πολύ ενέργεια. Μ' αρέσει αυτή η κοπέλα. Και πού να το ξέραμε πέρσι που λες το πάρτι. Που είχαμε κάνει, γιατί ήταν πριν την Eurovision το πάρτι.
0: Τι γούρι φέραμε στην Τάρα.
1: Ότι έχουμε την νικήτρια πάνω στη σκηνή. Πού να το ξέραμε.
0: Κλείνω για αυτή την ώρα, αφήνω την Τάρα. Καλή τη ώρα. Μπλε ώρες, η νέα σειρά του Sky.
1: Ναι, που έκανε πρεμιέρα.
0: Ποια παίζει εκεί και πάθαμε πλάκα.
1: Ποια παίζει.
0: Η Κατερίνα Στικούδη.
1: Α, έχει το καλό.
0: Μας ξανασυστήνεται λοιπόν η Κατερίνα σαν ηθοποιός. Και μάλιστα ο ρόλος της είναι πρωταγωνιστικός, δεν είναι για ένα-δύο επεισόδια.
1: Okay.
0: Τη Δευτέρα, μάλιστα, με το που ξεκίνησε η σειρά, δηλαδή εμφανίστηκε και η Κατερίνα. Η τραγουδίστρια υποδίεται τη Βάσια Πολίτη, έναν από τους χαρακτήρες που συμμετέχουν στην νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Την έχουμε δει και άλλη φορά στην τηλεόραση, στο Αν ήμουν πλούσιος, αν θυμάσαι αυτή τη σειρά του Αντένα. Έχει πρωταγωνιστήσει και εκεί και είχε κάνει και κάποιες guest εμφανίσεις στους Λατρεμένους Γείτονες, στην Πολυκατοικία, στη Ζωή της Άλλης και στο Λόλα. Παλιές σειρές, κάποιες του Αντένα, κάποιες του Μέγκα. Τώρα στις Μπλε Ώρες η Κατερίνα έχει έναν απαιτητικό ρόλο, γιατί η σειρά συνδυάζει ερωτικές σχέσεις, οικογενειακές συγκρούσεις. Είναι λίγο πιο κοινωνική, δεν είναι κωμική η σειρά. Οπότε θα μας συστήσει ένα λίγο πιο σοβαρό χαρακτήρα όσον αφορά τους ρόλους που παίζει.
1: Κάτι μου φέρνει από το Αναστασία αυτό που μπλέκουμε οικογένειες και τέτοια.
0: Δεν ξέρω, αλλά θα το ρίξω μια ματιά να δω πώς παίζει σε μια έτσι πιο κοινωνική σειρά.
1: Λοιπόν, την είχα δει πριν από κάποιες μέρες στο Κοινωνία Ωρα Μέγκα, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος Ανθή Βουλγαρή.
0: Μπράβο, ήταν καλεσμένη.
1: Ήταν καλεσμένη, παιδιά τα έλεγε εξαιρετικά. Και δεν μιλάω τώρα για τη σειρά ή για τα καλλιτεχνικά της, για τα επαγγελματικά της. Τη γούσταρα, να το πω λαϊκά, πάρα πολύ ωραία, έτσι όπως τα έλεγε σαν άνθρωπος. Γιατί θίξανε πάρα πολλά ζητήματα.
0: Αυτό, έτυχε να τη γνωρίσω σε μια εκδήλωση, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς εδώ Θεσσαλονίκη από κοντά, και είναι πολύ πρόσχαρη και άνετη και καθόλου σνόμπ. Και ξέρεις, εγώ είμαι Κατερίνα Στικούδη και εσύ.
1: Ούτε καν.
0: Πολύ
1: μπράβο
0: πρόσχαρη.
1: Μπράβο τη. Καλή τη επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα.
0: Πάμε για τραγούδι εβδομάδα και θα επιστρέψουμε.
2: Φύγα. Γεια σα. Είμαι η Μάχτα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τις

0: πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Επιστροφή στο στούντιο και έχουμε Dirty, αφού καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Μενέλα που πίνει τα καφεδάκια του.
10: Στην υγειά μας, θα πω εγώ, με
9: στην
10: τον καφέ
9: μας,
10: του
9: ρε παιδιά.
10: Λοιπόν, και σας πω κατευθείαν στον Dirty. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τον Dirty ήταν επαγγελματικής φύσεως.
9: Ναι, ναι.
10: Εγώ θα τα γουστάρω λίγο περισσότερο τα μαναφούκια στη δουλειά.
9: Για πες.
10: Λοιπόν, σε πάω σε ένα τέτοιο. Έχουμε εδώ πέρα τη φίλη μας στην Ήρο. Δουλεύω, λέει, εδώ και 6 χρόνια στην ίδια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία γενικότερα, φυσικά και δεν θα αναφέρουμε όνομα. Πριν από λίγους μήνες άνοιξε, λέει, μια θέση προϊσταμένου στο τμήμα. Για να πάρεις αυτή τη θέση, δεν έρχονται πράγματι, το ανακοινώνουν. Mm-hmm. Έχεις την ευκαιρία να κάνεις κάποιες παρουσιάσεις, έτσι ώστε η καλύτερη πρόταση να αναδείξει οστικά το νέο προϊστάμενο.
9: Okay.
10: Επομένως, λέει, τι έκανα. Δούλεψε, λέει, εβδομάδες ετοιμάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Mm-hmm. Το λάθος είναι, βέβαια, ότι το συζητούσα, την ιδέα μου συζητούσα, με μια συνάδελφο με την οποία, βέβαια, κάναμε και παρέα. Επομένως, θεωρούσα ότι ήταν καλός άνθρωπος.
9: Mm-hmm.
10: Λίγες μέρες, λέει, πριν παρουσιάσω την πρόταση στη διοίκηση, εκείνη είχε μια συνάντηση με το διευθυντή και μετά από 2 εβδομάδες, πριν προέλθει καμία, ας πούμε, παρουσίαση των υπολείπων, εκείνη παίρνει την προαγωγή. Πράγμα mm-hmm. περίεργο, γιατί δεν δίνονται έτσι προαγωγές.
9: Mm-hmm.
10: Στην αρχή, λέει, στεναχωρήθηκα, λέει, ότι προφανώς, okay, ενέκριναν μάλλον καλύτερα τη θέση σε εκείνη. Μέχρι, λέει, που στη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης ως προϊσταμένης, την έχει πάρει δηλαδή ήδη τη θέση, άρχισε να παρουσιάζει σχεδόν λέξη προς λέξη τις δικές μου ιδέες.
9: Ξέκλεψε.
10: Και εκεί καταλαβαίνω πως πήρε τη θέση κρυφά, κάνοντας συνάντηση μόνη της με τον διευθυντή, παρουσιάζοντας τη δική μου ιδέα.
9: Μάλιστα.
10: Της το είπα ότι η ιδέα σου μοιάζει με αυτά που σου έλεγα.
9: Ναι,
10: και λέει,
9: ναι.
10: Δεν το αρνήθηκε.
9: Ναι.
10: Μάλιστα, είπε πως οι ιδέες δεν ανήκουν σε κανέναν. Θεώρησα όντως ότι έλεγες κάτι το οποίο θα ευνοήσει την εταιρεία. Απλά πρόλαβα να το παρουσιάσω. Και θρασίτατη, δηλαδή, η συνάδελφος. Τώρα, λέει, έχω κρατήσει όλα τα παλιά email, φυσικά. Έχω κρατήσει αρχεία και ημερομηνίες που αποδεικνύουν ότι η δουλειά είναι δική μου. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει πρώτον να πιάσω κάποιον και να το πω. Πρώτον, γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή του απέναντί μου, αλλά και το ότι θα χάσει την δική της προαγωγή. Καταρχάς, δεν είναι δική της προαγωγή εφόσον η ιδέα είναι δική σου.
9: Ναι.
10: Έπειτα, στη δουλειά, είμαστε στη δουλειά. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε συνάδελφοι. Αν τώρα η συνάδελφος είναι φίδι κολοβό, πρέπει να βρεθεί κάποιος, ότι βάλει στη θέση της.
9: Θα πάει και θα την πιάσει και θα πει: Βιργινία, δεν είσαι
10: σωστή συνάδελφος.
9: Δεν είσαι σωστή συνάδελφος. Από εκεί θα το

0: βιάζει.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται. Όχι, παιδιά. Ναι. Εγώ είμαι τη άποψη, μην την αφήσει να δεχθεί του σκόπου, α πούμε, του δικού σου.
0: Να πάει να το πει στον ίδιο το διευθυντή. Πες και συγγνώμη, κύριε διευθυντή, αλλά αυτά που σας έπαιρνα εδώ, σας έχω τα email, δείτε, το συζητούσα και ήρθε αυτή, σας πρόλαβε στην στροφή. Δεν κατάλαβα, αδικούμε, θεωρώ. Παρακαλώ πολύ.
1: Το να διορθώσετε. Το ναι. Παρακαλώ πολύ, θέλω και τη θέση και τα χρήματα. Και έτσι, για ψυχική ακριβώς. Οδύνη.
0: Αν έχετε κάποια γνώμη επί του θέματος, 693-693-1003, τα μηνύματά σας στο Viber να τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα, εντάξει.
1: Άντε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 10, επιστροφή για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα πάει βδομαδίτσα.
2: Γιώργος και Αντιγόνη και Γιώργος εδώ στην παρέα σας με όλα τα ελληνικά σας και τα αγαπημένα σας.
1: Έχουν στρώσει τα πράγματα στους δρόμους.
2: Έχουν στρώσει, όχι απλά έχουν στρώσει, μας περιμένουν κατά πράσινη. Παιδιά, ναι. Δεν έχουμε πουθενά τίποτα. Άδειες σε περιφερειακός, άδειες σε Βασιλίσσης Όλγας. Πολύ, πολύ καλά είμαστε παντού. Όπου θέλετε πηγαίνετε χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις.
1: Το πρόβλημα στη γραμμή του μετρό συνεχίζεται, θέλω να σου πω. Από το πρωί δεν έχει διορθωθεί κάτι. Από ό,τι βλέπω και στο site του μετρό Θεσσαλονίκης που μπήκα τώρα, συνεχίζει να υπάρχει η κίτρινη ένδειξη για υποβαθμισμένη λειτουργία από το σταθμό Πανεπιστήμιο ως το σταθμό Ανάληψη. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά το μήκος της υπόλοιπης γραμμής. Οπότε για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, όλοι θα πρέπει να κάνετε με την επιβίβαση στο σταθμό Ανάληψη. Δηλαδή, αν πας είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, στην Ανάληψη πρέπει να κατεβαίνεις και να πας στην άλλη τροχιά για να συνεχίζεις τη διαδρομή σου ανάλογα στο πού πας.
2: Για να πάμε Αθήνα, θα πάμε μέσω Καλαμάτας. Okay.
1: Αυτό, ναι. Μάλιστα. Κράτησε αρκετά αυτή η βλάβη. Να δούμε και ποια θα είναι και η ανακοίνωση. Τι έφταξε σήμερα στο σύστημα. Επιστρέφουμε σε λίγο να συζητήσουμε. Έχουμε κάποια μηνύματα για το Dirty.
2: Άντε,
1: τι λένε
2: άντε.
1: Οι ακροατές. Αλλά και θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για το Cine Alex που ξεχάσαμε χθες. Εντάξει.
2: Βεβαίως.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ 100,3. Το πρόβλημα στο μετρό, από ό,τι έμαθα, οφείλεται σε πρόβλημα ηλεκτροδότησης κοντά στο σταθμό Ευκλείδης. Οπότε δεν υπάρχει ρεύμα, μάλλον στο σταθμό. Κάτι τέτοιο παίζει εκεί και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Μέχρι και τώρα δεν έχει λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Να βάλουμε έτσι, να πάμε μια βόλτα από πλαγκόνα να διαλέξουμε τις κρεμούλες μας.
1: Βεβαίως, και να πάμε όσες βόλτες θέλετε. Γιατί όταν μιλάμε για K-Beauty, μιλάμε πάντα για πλαγκόνα και φυσικά όχι άδικα. Οι Κορεάτες, παιδιά, είναι μάστερ στην περιποίηση και στην πλαγκόνα θα βρούμε πάρα πολλές κορεάτικες σειρές, έτσι ώστε να δοκιμάσουμε τα πάντα με συμβουλές και καθοδήγηση, όχι στα τυφλά. Και εννοείται είναι και για λιανική αλλά και για χονδρική. Πλαγκόνα λοιπόν K-Beauty, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316 20985. Και για σένα που βρίσκεσαι μακριά και θέλεις, ρε παιδί μου, να τα παραγγείλεις όλα και να τα δοκιμάσεις, μπαίνεις απλά plagonaskincare.com και τα κάνεις όλα δικά σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υποσχεθήκαμε και δύο προσκλήσεις για το Cinealex το θερινό. Να τις δώσουμε αμέσως τώρα. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας, μπείτε στο Viber, γράψτε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο, κάντε το αποστολή στο 693-693-1003. Δύο τυχεροί θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Cinealex στο κέντρο της πόλης, εκεί στην Ολύμπου, για να απολαύσετε τον καταπληκτικό αυτό χώρο, να φάτε και τα ωραία τα hot dogs σας. Για όσο ακόμα ο καιρός λίγο κρατάει και μπορούμε να πάμε θερινό.
1: Το θερινό σινεμά, παιδιά, είναι αξία το καλοκαίρι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Από τα αγαπημένα πράγματα.
0: Πάμε και σε κάποιες απαντήσεις που έχουμε για το ντέρτι μας. Ο Γιώργος λέει για την κοπέλα: εγώ θα πήγαινα στο διευθυντή με όλες τις αποδείξεις που είχα μαζέψει και θα του το έλεγα. Τώρα για τη φίλη Φίδη, όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί.
1: Άνα, γεια σου.
0: Ο Γιάννης, με η φίλη πρέπει να εξηγήσει στη διοίκηση τι συνέβη και φυσικά κόβει σε καλημέρα στο Φίδη το κολοβόλι.
1: Άνα, γεια σου. Και μακάρι να την απολύσουν κιόλας βασικά.
0: Ο Χρήστος να κάνει την πάπια και να αλλάξει εταιρεία. Γιατί αφού τη έκλεψε την ιδέα, σαν προϊστάμενη, μετά θα την κάνει τη ζωή κόλαση εκεί η άλλη. Γιατί η φίλη που το έστειλε ήταν πιο άξια. Κατάλαβες, γιατί σου λέει είναι καλύτερη αυτή από μένα, οπότε κάτσε να την κάνω, ίσως να την κάνει τη ζωή δύσκολη για να παραιτηθεί κιόλας.
1: Κοίτα να δεις τώρα, βέβαια, αν φανερώσει την αλήθεια, θεωρητικά η άλλη θα πρέπει να χάσει τη θέση που κατέκτησε, ρε παιδιά, με τον λάθος τρόπο. Δηλαδή, okay, τη βάλαν προϊστάμενη με βάση την ιδέα, αλλά άμα αποδείξω ότι η ιδέα δεν ήταν δική της, θα πρέπει να τη χάσει.
0: Και μας πονηρεύει λίγο ο Κρις, γιατί λέει πώς πήγε περιβέ με το διευθυντή, μήπως παίζει κάτι.
1: Όπα.
0: Άλλο.
1: Όπα.
0: Πιο πονηρό.
1: Και γι' αυτό πήρε και τη θέση. Και μήπως πάρεις στον διευθυντή και επειδή παίζει κάτι πιο πονηρό.
0: Μπράβο, Χρήστο, πονηρέ.
1: Σε διώξουν πονηρά από την πίσω πόρτα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί, είναι πιθανό αυτό.
1: Δεν ξέρω, άμα τελικά πάρει μια απόφαση, γιατί βλέπεις μας έχει κάψει λίγο το θέμα ιερό, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις τελικά τι έγινε. Και άμα γίνει κάτι και εν τέλει φύγεις όντως από την πίσω πόρτα, δεν άξιζαν, κορίτσι μου, για σένα. Θα σου βρούμε εμείς αλλού, μην ανησυχείς.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, σας σήμερα ξέρεις πιο πολύ στον τραζίστορ 100,3. Έχουμε και την Στέλλα που λέει: καλημέρα, βρε παιδιά, απορία. Αφού υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία για την παρουσίαση, ο διευθυντής γιατί δέχτηκε πρόταση πριβέ και πιο πριν? Γιατί του κάνει και άλλες παρουσιάσεις, μάλλον, Στέλλα, γι' αυτό. Και δεν εννοώ τάπερ και τα διάφορα άλλα. Κατάλαβε, παρουσιάζει κάτι άλλο.
1: Μάλλον συμφωνεί με τον προαλήσαντα. Ο Χρήστος το είπε ότι μάλλον κάτι τρέχει.
0: Η γνώμη της Στέλλας είναι να το μάθουν όλοι. Δεν μπορεί να απαντάς πάνω σε άλλους για να ανέβεις, αφού δεν το αξίζεις. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται και παίρνεις κεφάλια πλέον. Μπράβο, φίλη Στέλλα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, χρωστάμε και στο φίλο μας τον Βασίλη. Τώρα ο άλλος φίλος που έστειλε για γενέθλιο δεν θα προλάβουμε λογικά. Όχι για τηλέφωνο σκέτο ήταν, μάλλον δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε, φίλε. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Να πάμε στα ζωδιάκια.
1: Βεβαίως και να πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Κριό. Φήμη, αναγνωρισιμότητα, έντονη δραστηριότητα και αλλαγές. Οτιδήποτε νομίζεις ότι σε αφορά, θέλεις να παίρνεις ενεργό μέρος στις εξελίξεις. Και αν είναι δυνατόν, να είσαι και ο ηγέτης. Οι φιλοδοξίες σου έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα.
0: Στον Ταύρο, ο ρομαντισμός θα σας επηρεάσει πολύ, μια και έλκεστε από τέτοιου είδους καταστάσεις. Οτιδήποτε όμως απειλεί την ελευθερία των κινήσεών σας, προσπαθείτε να το ξεφορτωθείτε. Καλλιτεχνικές οι τάσεις σας και η δημιουργικότητά σας στο ζενίθ.
1: Διδυμάκια, οι ισχυρές οι φαντασιώσεις και οι επιθυμίες σας έχουν πολλές πιθανότητες να επιτευχθούν, όσο και οι στόχοι σας μέσα από τη συμμετοχή σας σε ομάδες ανθρώπων που εργάζονται για έναν κοινό σκοπο. Κοινωνική συζητήσιμη, οι άνθρωποι χαίρονται την παρέα μαζί σας.
0: Στους καρκίνους ξυπνούν μέσα σας κρυμμένες φιλοδοξίες, αλλά και το επιχειρηματικό σας ένστικτο. Θα διακριθείτε για τις ικανότητές σας και θα αναγνωριστούν τα προσόντα σας τόσο από τον επαγγελματικό όσο και από τον κοινωνικό σας περίγυρο.
1: Λιονταράκια, εύνοια δίνεται σε όσους ταξιδεύουν για δουλειές, η επιμόρφωση, αλλά και σε αυτούς που διδάσκουν ξένες γλώσσες. Νιώθετε την ανάγκη να είστε ανεξάρτητοι, αγαπάτε την ελευθερία σας και δεν θέλετε με τίποτα να εγκλωβιστείτε σε καταστάσεις που σας δεσμεύουν.
0: Στους Παρθένους, η συμπεριφορά σας απέναντι στους άλλους θα είναι κλειστή, δύσκολη, με κάποια ταχύτητα. Νιώθετε έντονη διάθεση και είστε έτοιμοι να ενδώσετε στον οποιονδήποτε πειρασμό φανερωθεί μπροστά σας. Σας έλκει ο κίνδυνος, το άγνωστο και το μυστικό.
1: Ζυγός, επαφές και σχέσεις με άτομα που ταξιδεύουν πολύ, αλλά και με άτομα που κάνουν μποέμικη ζωή. Θα έρθουν έτσι κάποιες σποραδικές επιτυχίες σε συνεργασίες και νομικές υποθέσεις, αλλά δεν υπόσχονται σταθερότητα και άνοδο. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να είστε και απογοητευμένοι.
0: Σκορπιός, θα χάσετε σημαντικές ευκαιρίες αν είστε ταλαντευόμενοι ή αναποφάσιστοι. Το κέρδος σας έρχεται ωστόσο από τις συνηθισμένες σας ασχολίες, παρά από τα μεγαλεπίβολα σχέδιά σας. Οι άνδρες θα έρχονται από γυναίκες με ουδέτερη προσωπικότητα.
1: Τοξοτάκια, θερμή και τρυφερή στα ζητήματα καρδιάς, αλλά ασταθή στις επιδιώξεις σας και καθόλου ξεκάθαρη. Η τύχη παρόλα αυτά είναι με το μέρος σας και φέρνει και κέρδη από την ανασχόληση με τα παιδιά, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά και το γυναικείο φύλο.
0: Εγώ καιρός, θα δημιουργήσετε δεσμούς ή και θα χαλάσετε σε μια στιγμή της ζωής σας που δεν το θέλετε καθόλου. Θα απογοητευτείτε από την οικογενειακή ζωή, παρόλο που όλο σας το ενδιαφέρον περιστρέφεται σε αυτή. Αν σκοπεύετε να δουλέψετε από το σπίτι, ευνοείστε.
1: Υδροχόη, αστάθεια στις ιδέες, διαρκείς εναλλαγές στη διάθεση και την ψυχολογία σας δημιουργούν προβλήματα στις επικοινωνίες. Ένα ταξίδι μπορεί να βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τα πράγματα.
0: Και τέλος για τα ψαράκια, σπατάλη και χάσιμο χρημάτων από επενδύσεις που δεν πρόκειται να αποδώσουν και συμβάλλουν στην αρνητική διαμόρφωση της οικονομικής σας κατάστασης. Η επιτυχία σας έρχεται από τα δημόσια αγαθά ή με ασχολίες που απαιτούν γρήγορες αντιδράσεις.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκο Οικονομόπουλο έχει το πρόγραμμα, το βιογραφικό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Παρακαλώ πολύ, μπήκα φορτσάτο όπω είδε.
2: Μπήκε φορτσάτο και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, το πρόγραμμα το μουσικό δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σα ζητάμε να το φτιάξετε εσεί οι ίδιοι. Γι' αυτό μπαίνετε transistor1003.gr και συμμετέχετε πανεύκολα και πάρα πολύ γρήγορα στο Transistor Music Test. Και όχι μόνο αυτό, μόλι ολοκληρώσετε έτσι και συμπληρώσετε ποια τραγούδια σα αρέσουν περισσότερο, ποια λιγότερο, ποια θα θέλετε να ακούτε κτλ. Μόλι λοιπόν πατήσετε το κουμπί υποβολή, μπαίνετε ταυτόχρονα και στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά κολαριστά να τα πάρετε από εμάς, να τα κάνετε ό,τι θέλετε με πολύ αγάπη από τον Τρανζίστορ.
1: Έτσι, δώρα μου, εννοείται μπορείς να βρεις, έχουμε βάλει ένα story με το link του διαγωνισμού, της έρευνας μάλλον από καλύτερα. Απαντάτε σε αυτό το link και απαντάτε, ακούτε τα τραγούδια και τα ψηφίζετε. Γιατί απάντησε στο Messenger η φίλη Δώρα, γράφει: όλοι μου αρέσουν και τους αγαπώ, μα ιδιαιτέρως μια ιδιαίτερη προτίμηση στον Οικονομόπουλο. Μπες στην έρευνα και ψήφισε το, μην μου το στέλνεις μέσα στο Messenger.
2: Τι να το κάνουμε, παιδιά, στο Messenger δεν μετράει. Άννα, γεια σου.
1: Λοιπόν, σήμερα λέω να πάμε λίγο να δούμε από τηλεθέαση τι γίνεται. Τώρα που έχουν ξεκινήσει λίγο οι πρωινές εκπομπές, λίγο το βράδυ έχουμε αυτό με τις καινούργια σειρά, μπλε ώρες κτλ. Πώς πάνε οι εκπομπές, τι γίνεται, τι βλέπει ο κόσμος. Ακόμα φυσικά δεν έχουν ξεκινήσει τσιμτσιλίδες, καινούργιδες και τέτοια. Εντάξει. Κοινωνία ώρα Μέγκα Σαρώνη, εχθές έκανε 25% το πρωί. Η αμέσως επόμενη εκπομπή, μπράβο στην ΕΡΤ, 11,6. Το νωρίς της ΕΡΤ.
2: Μπράβο.
1: Έκανε νούμερα πολύ σημαντικά. Το 11,6 για ΕΡΤ είναι.
2: Πολύ
1: τεράστιο
2: μεγάλο
1: νούμερο. Ακολουθεί η πρώτη εικόνα του Sky με 11,2. Και φυσικά οι υπόλοιπες εκπομπές. Η Ατέριαστη με τα 16,1% στο 10 η ώρα, ας πούμε, εκεί πέρα. Να ακολουθεί το Live You. Το πρωί σε είδον 5,2, πολύ χαμηλότερα. Το μεσημέρι, το στούντιο στις 3 φαίνεται πως κερδίζει τους τηλεθεατές στον Sky. Το δίδυμο είναι που έχει φύγει
2: είναι
1: από την ΕΡΤ.
2: Αγαπημένο, παιδιά. Εντάξει, Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάση γνωστό.
1: 10,8. Ακολουθεί το ρεπορτάζ τώρα του Open στο 6,8. Φυσικά ασχολούνταν πάρα πολύ το ρεπορτάζ τώρα με τον Μαζονάκη. Και το στούντιο 4 της ΕΡΤ έχει πέσει. Δεν φαίνεται να αποδίδει λίγο το δίδυμο Καραβάτου Φερεντίνος. Στο 2,6 για να καταλάβεις.
2: Παιδιά,
1: είναι λίγο χαμηλό.
2: Να το πούμε, έχουν και μια ισχυρή σύγκριση τώρα έτσι.
1: Αυτό και είναι λίγο δύσκολο γιατί υπήρχαν οι άλλοι τόσα χρόνια καθιερωμένοι εκεί πέρα.
2: Εντάξει.
1: Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων πάλι νικητής ήταν και για χθες το Μέγκα με 17,5. Ακολούθησε το Σταρ με 11,9. Μεγάλη διαφορά και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Ενώ οι μπλε ώρες το βράδυ πάνε αρκετά καλά. 10,7 από ό,τι βλέπω στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο 20,1. Εκεί που μπαίνουν μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή συνήθως το βράδυ αυτές τις σειρές τις βλέπουν λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, 60+. Ας πούμε, πάει πολύ καλά, 20,1%.
2: Ξύπνια 60+, μπράβο.
1: Αυτό για να ξέρετε πώς, τι γίνεται από πλευράς των εκπομπών που παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Βέβαια, λείπουν πάρα πολλά προγράμματα που θα ξεκινήσουν τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη.
2: Μπράβο, το καλό το σουσού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Όχι.

0: Ο Αντώνης Ρέμος ήταν αυτός, φεγγάρια χάρτινα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ φυσικά με τον Γιώργο και την Αντιγόνη που είμαστε μαζί από τις 7.
0: 7, δεν φεύγουμε ακόμα, θες να φύγουμε?
1: Όχι, γιατί να φύγουμε?
0: Γιατί σε βλέπω, τα κλείσες εκεί τα μαγαζιά. Τι γίνεται, το κλείσες το μαγαζί?
1: Αχ, καλέ, το κλείσα, όντως. Να σου πω κάτι. Πρέπει λίγο να μου το συγχωρέσεις.
0: Βιάζεσαι να φύγεις, ε? Δεν είχε και λάθος εδώ την εκφώνηση, γι' αυτό. Να φανταστώ, κάτι μουσικό δεν έχεις τώρα να μου πεις αυτό, κλείσες το μαγαζί?
1: Όχι, θα σου πω, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Για θα το διορθώσω όμως αύριο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις για τη συναυλία της απόλυτης Άννας Βύσης, 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, η στυλίστριά της, η οποία θα αναλάβει το όλο αυτό έτσι φαντασμογορικό που θα δούμε από την Άννα Βύση, είναι η στυλίστρια της Μαντόνα.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Πλήρωσε πολλά, άρα.
1: Μάλλον το φανταζόμαστε όλοι, η οποία την έχει έτσι ντύσει σε Met Gala, την έχει ντύσει σε πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Αγαπάει πάρα πολύ τους κορσέδες για όλες τις στενές γραμμές. Θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο πηγαίνει και πάρα πολύ στην Ανούλα τη δικιά μας, με την κορμάρα που έχει. Mm. Μακάρι όλη στην ηλικία της Ανούλας να είμαστε έτσι.
0: Θα κατέβω εγώ να πάω να τη δω,
1: Να σου πω την αλήθεια, έχω δυσκολευτεί να βρω εισιτήριο και έχω και κάποιες άλλες δυσκολίες με τη δεύτερη δουλειά.
0: Δεν
1: μπορώ να,
0: να
1: διανοηθώ ότι θα χάσω αυτή τη συναυλία. Εύχομαι κάτι να αλλάξει τελευταία στιγμή, ο Θεός να με λυπηθεί και να βρεθώ κάπου εκεί κατά μεσής του ΟΑΚΑ θαυμάζοντα.
0: Θα πάω έτσι να ανεβάσουμε και κάνα έτσι βιντεάκι εδώ για τον τρανζίστορ, να πάρετε μια γεύση από την συναυλία και τι γίνεται, τι παίζει.
1: Μα είσαι άλλωστε ο μουσικός ανταποκριτής μας.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ό,τι και να γίνεται παντού.
0: Ρίτα Μέλσεν λέγεται η στυλίστρια, θέλω να σου πω.
1: Α, μπράβο, το βρήκε. Άρε, Γιώργο, με συμπληρώνει.
0: Σε παρακαλώ. Ρίτα Μέλσεν δεν την γνωρίζω εγώ, αλλά για την είχε η Μαντόνα θα είναι πολύ γνωστή. Από το Brooklyn διαβάζω.
1: Okay, και σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, αυτό τελικά που θα ανοίξει τη συναυλία που λέγαμε όλοι ποιον θα φέρει, θα φέρει Ρίκι Μάρτιν, όχι, δεν θα φέρει, δεν θα κάνει. Καμία σχέση. Ο Άρτζι τελικά θα ανοίξει τη συναυλία, όπου είναι και ο τελευταίος που κάνανε μαζί τη συνεργασία για το τραγούδι.
0: Νομίζω μόνο αυτός θα είναι, δεν θα έχει κάποιον άλλον. Εκτός άμα κάνει κάποια έκπληξη εκεί πέρα, εντάξει, okay,
1: μπορεί.
0: Αλλά δεν νομίζω και
1: πάντως δεν έχει ακουστεί κάτι τουλάχιστον. Θεωρώ ότι ένα τυράκι θα το είχαμε ακούσει.
0: Έχουν μείνει κάποια λίγα εισιτήρια πάντως, γύρω εκεί στο 100 ευρώ. Αυτά έχουν μείνει κάποια, δεν είναι και τόσο οικονομικά, γιατί ξεκινούσαν από 20 ευρώ στην προπόληση που γίνεται. Έχουν μείνει κάποια λίγα. Τώρα, ξέρετε, θα βγουν και κάποιοι που δεν θα βολέψει να πάμε, θα τα πουλάνε μέσω ίντερνετ και αυτά, αλλά θέλει λίγο προσοχή σε αυτά εκεί τα εισιτήρια. Μην την πατήσετε και σας πουλήσουν το ίδιο εισιτήριο σε 10 άτομα, ξέρεις.
1: Και λαγούσουν πετραχίνια και δεν μπορείτε ούτε να μπείτε και έχετε δώσει και ένα νεφρό.
0: Χρωστάμε ακόμα ένα τραγούδι για να φύγουμε. Πρέπει να με το μεταδώσουμε και μετά, εντάξει.
1: Okay.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου με τα φωνητικά της Αντιγόνης στον λογαριασμό στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξέρεις τι τέτοιο έχω, τι αποθυμένο έχω. Το έχω πει και όταν έκανα μόνη μου. Θέλω κάποια στιγμή όταν θα παίζει το τραγούδι να ανοίξω κανονικά το μικρόφωνο.
0: Να το κάνεις,
1: χωρίς να είναι η ώρα να μιλήσω, γιατί θέλω να το τραγουδήσω το παιδί μου.
0: Να το κάνεις, γιατί να το κάνεις. Γιατί να σε ακούνε μόνο εδώ πέρα οι συνεργάτες.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο. Που χτυπάνε τις πόρτες και λένε να σταματήσω.
0: Τελευταίο μήνυμα στο Viber που πρέπει να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Ραφαηλία, Δέσποινα, Γιώργος, Μαρία, Νίκος. Έρχονται Θεσσαλονίκη για ιατρικούς λόγους. Εύχομαι να είναι κάτι απλό, περαστικά. Θα θέλαμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι. Ευχαριστούμε. Επειδή φεύγουμε εμείς τώρα, το αφήνουμε σημειωμένο στον Λάμπη Δημητριάδη να σας βολέψει. Περαστικά και πάλι.
1: Τα φιλιά μας τα παιδιά.
0: Εμείς αύριο το πρωί ακριβώς στις 7 θα είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως, Γιώργος και Αντιγόνη, Αντιγόνη και Γιώργος.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Φιλιά πολλά.

0: σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
7: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρανζίστορ 100,3. Εσείς φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και αν και κάπως αργοπορημένα, να πω χρόνια πολλά στην Άννα, που είχε γενέθλια τη Δευτέρα, που ήθελε να παίξω στο πάρτι το οποίο είχε διοργανώσει το Σάββατο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα. Sorry, Ανούλα. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ για να σας κάνω παρέα. Βάλτε καφεδάκι και φύγαμε.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο

μουσική που παίζουμε εδώ στον τρανζίστορ μπορεί να μην λύνει τα προβλήματα, αλλά σίγουρα κάνει τη διαδρομή καλύτερη. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα αυτάκια σας.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Κυρία Ελληνίδου, στο πλευρό του αγαπημένου της, του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εντάξει, η προσωποποίηση του στυλ, αυτό την είναι πολύ ωραία. Ναι. Σετάκι έτσι πάνω κάτω.
2: Μήπως
1: ίδιο.
2: Το τα άμαθε η Τούνη, εγώ πιστεύω.
1: Αυτό είχε στείλει επειδή το ξέρω πολύ πριν τα φτιάξει με την Τούνη.
2: Το είχε από πριν.
1: Είχαμε βγει για φαγητό, έχω να
2: τι?
1: Σου πω.
2: Εδώ τώρα περίμενε. Σβήνω τραγούδια να μα τα πει. Κάτσε ένα λεπτό.
1: Πες μου λίγο. Δεν σα τα είπα.
2: Άρε,
1: δεν υπήρχε ο Δαβίδ. 12 χρόνια πριν.
2: Εσύ που το μυρίστηκες.
1: Ένα ωραίο γυμνασμένο παιδί, εγώ δεν θα το ξετρύπω.
2: Αμάν.
1: Ο σύζυγός μου είναι πιο ωραίος, να τα πούμε και αυτά, έτσι.
2: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Εντάξει, άντε, γιατί ακούει τώρα.
2: Κάτσε, έχουμε και μια παρέμβαση εδώ.
3: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούμε τρανζίστορ 100,3.
1: Μας τα χάλασες.
2: Α, Ρία μου, από αύριο βλέπω να μην ακούς τρανζίστορ.
1: Μας τα χάλασες τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
5: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
9: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
5: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
5: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Καλημέρα σε όποιον τυχερό ξύπνησε μόλις τώρα και καλησπέρα σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν ξυπνήσει από νωρίς. Ελπίζω και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και θα είμαι εδώ μέχρι και τη μία. Μην φύγει κανείς, γιατί έρχονται κι άλλα ελληνικά αγαπημένα τραγούδια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Σεπτέμβρης συνεχίζει να μας μπερδεύει. Το πρωί λες θέλω ζακέτα. Το μεσημέρι που είναι το κλιματιστικό. Ευτυχώς υπάρχει ο τρανζίστορ που τουλάχιστον ξέρει τι θέλει να παίξει. Και τι είναι αυτό? Μα φυσικά τραγούδια που αγαπήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και νέες επιτυχίες που θα αγαπηθούν από μικρούς και μεγάλους. Δεν αντέχω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: τελειώσαμε εδώ, τελειώσαμε εδώ. Μας λείπεις πολύ, ρε Μαζό.
1: Ανεπανάληπτος και αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης. Το τραγουδάκι το είπα γιατί τελειώσαμε, αλλά μόνο για σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11. Παραδίδω το μικρόφωνο στη Γεωργία Γεωργιάδου, που θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 5. 6 με 8 έρχεται ο Παναγιώτης Σίμος με την Ηλένια Williams και 8 με 10 ακούτε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς, τους ακροατές του Transistor 100,3. Γεια σας!
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Να σου πω ότι ένα χταπόδι δεν έχει 8 χέρια.
4: Πώς έχει?
3: 6 χέρια και 2 πόδια.
4: Α, εγώ νόμιζα έχει 8 πόδια. Πάντως τα χταπόδια θέλω να σου πω είναι έξυπνα, γιατί έχω δει ντοκιμαντέρ που τα βάζουν, ναι, ανοίγουν βάζα, κάνουν τέτοια, χώνονται από εδώ, από εκεί.
3: Ναι, και έχω και τους άλλους και λέει είναι έξυπνα, μην τα φάτε. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι ρατσισμός είναι αυτό. Το καλαμάρι που είναι μπούφος να το φάω, ναι, και να αφήσω το χταπόδι.
4: Όχι, δηλαδή το βόδι, επειδή το λέμε βόδι, δεν το τρώμε.
3: Μια χαρά το κλαπακιάζουμε το βόδι και τα έξυπνα να μην τα φάμε. Σας παρακαλώ.
4: Ο Τζόνι του σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο με τον
3: Τζόνι. Τρόμαξα με τον Τζόνι. Ναι. Τρόμαξα, ναι, με τον Τζόνι και τα σηκώματά του τα πρωινά.
4: Η τρίχα ήταν, εντάξει, μόνο, μη φανταστείς.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπητά.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο πιο όμορφο παρεάκι, το δικό μας Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία, Γεωργία του μαζί σας. Μία ώρα και 4 πρώτα λεπτά. Ξεκινήσαμε 4 λεπτά και αργότερα. Δεν τρέχει και κάτι όμως. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 4 ώρες γεμάτες στον αέρα της πόλης. Καφεδάκι παίρνετε γρήγορα να χείρας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα με Γιώργο Σαμπάνη, Σάκη Ρουβά και Θοδωρή Φέρη. Εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Τώρα, τι θέλω εγώ με σένα, παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κατάματα σε κοίταζα, Θοδωρή, φέρεις εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Γεργιά, γεργιάτε στην παρέα σας. Και τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Τραγουδό για σένα, λέει, και πάμε να το απολαύσουμε.

Χρήστος Μάστορας και χειρισμός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5. 4 ώρες στον αέρα της πόλης. Φυσικά σας θέλω μαζί μου γι' αυτό 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τις δικές σας καλησπέρες, αφιερώσεις και φυσικά ό,τι θέλεις εσύ να μοιραστείς μαζί μου. Εννοείται κάνουμε και ένα follow και ένα like και να μεγαλώσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Γιάννης Πλούταρχος και Άννα Βύση έρχονται. Τώρα όμως στα καλύτερα που έλκονται και αγαπάτε καταλλήλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Σε περίπτωση που και αν αφήσει εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, 4 γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε και πώς μου είστε, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003. Την καλησπέρα μου να πω και στον Τέο, ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ και μου στέλνει τα κοπλιμέντα του. Και πώς να μην πάει καλά αυτή η Τετάρτη. Τεταρτίτσα λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, στα μισά της εβδομάδας αλλά και του μήνα. Εύχομαι να πάει καλά αυτό. Ρίλνι του τώρα λέει ναι, ναι,

0: Με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Ελπίζω να μου είστε καλά. Μιλάω τώρα στα μηνύματα εδώ στο Viber μαζί με τον Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη, και από τον αέρα της πόλης. Ο οποίος μου λέει, βρε μαράκι, μου λέει, σε βάλανε μία τέσσερις. Δημήτρη μου, του λέω, να ξανασυστηθούμε. Γεωργία Γεωργιάδου, μήπως το κάνεις επίτηδες όπως το δημοτικό που λέγαμε κάποιο κορίτσι με ένα άλλο όνομα για να ζηλέψει? Δεν ζηλεύω έτσι εύκολα, έχω να ξέρεις. Αν είναι για να με καψουρέψεις. Πάω σε ένα break και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό της και έκαψε το μπούτι της με το σίδερο.
2: Φωτιά,
1: πώς βρέθηκε στο μπούτι το σίδερο, τι να πω.
2: Το σιδέρωνε στο πόδι γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
1: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
2: Κρίμα.
1: Εγώ το είχα πει από τότε.
2: Κοροϊδία.
1: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού.
2: Ναι.
1: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ

0: Πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
6: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε, η Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου, στην παρέα σας 2 ώρα και 5 πρωτολεπτά μέχρι και τις 5 μαζί στον αέρα της πόλης. 3 γεμάτες ώρες και φυσικά σας θέλω παρεούλα μου. Πάρτε καφεδάκι ωραίο δροσερό που τραβάει ακόμη, γιατί σε λίγο, παιδιά, θα αρχίσουμε τα ζεστά. Να το ξέρετε, βγήκα το πρωί και πήρα ζακέτα. Κρατήστε το λίγο αυτό, δηλαδή δεν είναι ούτε για την παντόφλια την κλασική έξω τώρα. Anyway, θα το παλέψουμε γι' αυτό. Θα δωρείς φέρεις Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος και Ζαφ, όλα παίζουν εδώ. Τώρα έρχεται ο ύμνος, είναι το είπες και παίζει δυνατά.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ήρθε Αύγουστος πάλι και σε έχουμε Σεπτέμβρη. 46 Αυγούστου θα μπορούσαμε. Αυτός ήταν ο Ζαφ και τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Γιατί έτσι έχει μάθει.

με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ήμουνα για σένα είναι τελικά. Αντώνης Ρέμος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Καλησπέρα να πω και στο φιλαράκι μου τη Στέλλα, η οποία είναι συντονισμένη. Και μου λέει, πώς δεν σε ξέρουνε, πώς δεν με ξέρετε, ρε παιδιά. Αχ, δηλαδή πραγματικά να είχα μια κάμερα εδώ πέρα να βλέπατε τι γίνεται και τι κάνουμε πραγματικά. Όχι ότι δεν τα λέμε και δεν είμαστε παρεάκι. Απλά ένα τσικ παραπάνω. Θα βάλουμε και μια κάμερα κάποια στιγμή, το πιστεύω. Νίκος Βέρτης, Γιώργος Μαζωνάκης και Μαρσό. Τώρα μου έλειψες πολύ, παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τα γρανίτα πολεμώνει, με δροσίζει και με υδρώνει. Και αυτή είναι η Μαρσό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. 3 παρα 20 περίπου η ώρα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς πάνε τα κέφια, ρε παιδιά. Στείλτε ένα μήνυμα στο 693-693-1003 για να τα πούμε και λίγο κατηδίαν. Να δω πώς πάει το vibe και έξω. 24 βαθμοί Κελσίου και κατεβαίνει το θερμόμετρο. Αρχίζω και τρομάζω, να ξέρετε. Δηλαδή, αν πέσει και κάτω από τους 20, καλό χειμώνα θα πούμε. Γιώργος Σαμπάνης τώρα και άλλη μια αγάπη. Yes.

0: όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Για να δω και τα μηνύματάκια μου. Ο Αρτούρος λέει καλησπέρα και από μένα. Με λεμονάκι και εμείς. Με λεμονάκι, τι πίνεις όμως? Νερό με λεμόνι. Είναι και λιποδιαλυτικό αυτό. Πολύ καλό. Ο Τέο λέει τα κέφια τα έχουμε. Μόλις σε ακούμε, πάει τέλεια. Απλά πράγματα. Τέο, νομίζω ότι σε λίγο θα σε πληρώνω για όλα αυτά που λες. Να ξέρετε, τα λέει τζάμπα. Song of the Week έρχεται. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες. Τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
3: Από το μαρούλι, λες.
2: Από την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
3: Ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Και πού αλλού μπορείτε να είστε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Αυτό το μεσημεράκι από τη 1 μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? 27 βαθμοί Κελσίου. Νόμιζα θα πέσει το θερμόμετρο. Ανταυτού ανέβηκε 3 βαθμούς. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι γίνεται όσο βροντιάζει. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Μαζί και εμείς. Φυσικά όμως έχουμε παρεούλα, έχουμε καφεδάκι και έχουμε και υπέροχη διάθεση. Νίκος Μακρόπουλος, Παντελής Παντελίδης και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως σε θέλω παράφορα, λέει. Παίζει δυνατά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να σε εδώ, να σε χαρώ και νερό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και συνεχίζουμε μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Για παράδειγμα, παίζει δυνατά και εσύ απολαμβάνεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντεύουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσα.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λογαριασμός και υπεύθυνος. Κατερίνα Λιόλιαδο στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, 3 και 19 πρώτα λεπτά. Μ' αρέσει πλού και 19 και όχι 20. Είμαστε τις ακρίβειες εδώ. Δεν παίζουμε. Είμαστε σοβαρή εταιρεία. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Στο Viber του σταθμού εκεί που λέμε όλα. Και αν θέλετε μία αφιέρωση, feel free για να το πείτε. Εδώ είμαι εγώ για σας. Γιώργος Κακοσέος, Αντώνης Ρέμος και Ηλίας Βρετός. Αγαπημένο δικό μου. Και πάμε να ευχηθούμε και ισανότερα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, να τα βρείτε και εσείς, παιδιά, γιατί τι καλύτερο, τον εαυτό μας έχουμε, με αυτόν πορευόμαστε και πρέπει να τα έχουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μου λέει ο Δημήτρης τώρα, λίγο μακρόπουλο θα βάλεις. Βρε Δημήτρη μου, έχω βάλει ήδη Νίκο Μακρόπουλο. Δεν μου είσαι συντονισμένος καθ' όλη τη διάρκεια, δεν θα τα πάμε καλά. Αλλά έχω πια καφεδάκι, οπότε είμαι ήρεμη προς το παρόν, έτσι. Θοδωρής Φέρης, Άννα Βύση, Νότης Φακιανάκης, Κωνσταντίνος Αργυρός. Και τι δεν έχω σήμερα, παιδιά, έχω τα πάντα όλα. Τώρα όμως, πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Παίζει δυνατά.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Μπορώ να πω εγώ κάτι. Τι τραγουδάρα έχει βγάλει η Αναβίση? Όχι, γιατί το ακούω και το ξανακούω στο repeat. Νομίζω ότι θα κάνει πάταγο αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, κρατήστε αυτό που σας λέω. Αναβίση, αγαπημένη και στα καλύτερά της είναι η θεάρα. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο, Ρία Ελληνίδου και Γιώργο Μαζωνάκη. Πού αλλού, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
3: Τι ξέχασε κάτι?
2: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκανε το μπούτι τη με το σίδερο.
3: Φωτιά, μην
2: πώς βρέθηκε
3: στο
2: μπούτι το σίδερο, τι να πω.
3: Το σίδερο είναι στο πόδι, γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
2: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
3: Κρίμα.
2: Εγώ το είχα πει από τότε. Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή του παππού.
3: Ναι.
2: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
3: ναι,
2: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
14: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ελληνικά και αγαπημένα, βεβαίως, βεβαίως. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας, 4 η ώρα στον αέρα της πόλης και είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα μέχρι και τις 5. Μοιράζω επιτυχίες, παιδιά, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα αφιερώσεις και καλησπέρα στο Viber του σταθμού στο 693-693-1003. Τώρα, Γιώργο Σαμπάνης έρχεται. Τι θέλω εγώ με σένα, έλατε, έχω αναρτηθεί κι εγώ πολλές φορές. Παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα.

0: την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

να με αγαπάς, τέλειο. Δέσποινα Βανδύση στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και πάμε μέχρι και τις 5 μαζί. Χρήστος Μάστορας έρχεται τώρα. Θα πιούμε μία μαργαρίτα.

Καρδιά μου και εγώ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5 σας κρατάω συντροφιά. Εννοείται ότι σας θέλω στο παρεάκι μου, γι' αυτό μη διστάσετε, στείλτε και το μήνυμά σας στο 693-693-1003, εδώ που τα μοιραζόμαστε όλα. Τι έχω στη συνέχεια, έχω Αντώνη Ρέμο, έχω Δήμο Αναστασιάδη, έχω Αναστασία και του πουλιού το γαλέχο, γι' αυτό συντονιστείτε και πάμε παρεούλα. Τώρα είναι η Δευτέρα και ας είναι Τετάρτη. Παίζει δυνατά όμως.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Store 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Transistor.
2: Transistor, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Transistor 100,3.
5: Μόνο θα

Είμαστε τα μωρέ και Αναστασία στον Τρανζίστορ 100,3. Τι σας έχω, παιδιά, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο 3ο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, της Θέρμης, παρακαλώ. Έρχεται το FYI και εντελώς δωρεάν είναι η είσοδος για όλους. Ανεβαίνει στη σκηνή για ένα δυνατό live με τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα φεστιβάλ που θα τα έχει όλα από τις 10 το πρωί. Σας περιμένουν μουσική, παιχνίδια, challenges και διαγωνισμοί με πολλές εκπλήξεις. Θα έχει πάρα πολλούς καλεσμένους, ανάμεσά τους και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, αλλά και όλη η παραγωγή του Ζου 90,8. Είσοδος ελεύθερη, έτσι. Δεν το χάνεις αυτό, πίστεψέ με. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης. Είναι το Είπες και παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για την επόμενη κορίτσια δεν θα ετοιμάζεται. Καλά, το μάτι πάει σύννεφο. Δεν θα ετοιμάζεται κανέναν. Όποιος ξέρει να ξεματιάζει, να ρίξει ένα ξεμάτισμα, παρακαλώ, Γεωργία, το βαφτιστικό μου. Διότι δεν είμαστε καλά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι λέει η Κατερίνα Λιόλιου, εσείς το αντίστροφο θα κάνετε. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω με πολύ μάτι όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέουλα μου. Αύριο Πέμπτη, στη μία ακριβώς, τα λέμε εδώ για τετράωρο σου μεσημεριανό. Από μένα, καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σταλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες, τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
2: Από το μαρούλι, λες,
1: απ' την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
3: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
11: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonas Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
15: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
16: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
0: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκανε το μπούτι τη με το σίδερο.
2: Φωτιά, μην
1: πώς βρέθηκε
2: στο
1: μπούτι το σίδερο, τι να πω.
2: Το σίδερο είναι στο πόδι, γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
1: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
2: Κρίμα.
1: Εγώ το είχα πει από τότε.
2: Κοροϊδία.
1: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή
2: ναι,
1: του παππού.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σημαία Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σημαία Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα, στο Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε ένα απογευματάκι Τετάρτη. Σήμερα έχει και τη συναυλία του Πάνος Κιάμος στη Μονή Λαζαριστό, να πούμε. Οπότε όσοι ετοιμάζετε για να πάτε προς τα εκεί, θα περάσετε μαγικά, γιατί ο Πάνος Κιάμος ξέρει να σε διασκεδάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας και σήμερα. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, κατεβάζεις το application και μπορείς να έχεις πρόσβαση στα e-coupons, να κάνεις τα e-orders μέσα από τον ανταδραστικό χάρτη, να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, αλλά να λάβεις και την προσφορά της ημέρας με πάση notification. Φυσικά έχεις ίντερνετ σε κάθε Μασούτη που θα μπεις μέσα έχοντας το application. Τι άλλο να σου πω, ότι μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου, ότι εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Ήμος ακριβώς απέναντι μου, έτσι που τα έλεγε τώρα τι ωραία όλα.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε.

0: πάμε με Αναστασία. Ένα διάλειμμα κουσκούς είναι εδώ.
1: Η Αναστασία τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North America νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Ναι, σταμάτα.
0: Δεν το δει.
1: Έλα, σταμάτα τώρα. Θα ευθύς αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Μπράβο. Ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει να σου πει ειλικρινές. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, για δες κάτω κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Α, μαγαζί και γιορτές coming soon. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.

0: το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια άλλο τίποτα. Παγκόσμιες πρώτες έχουμε εδώ όλοι μας.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμός έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή της Κατερίνας. Η κανονική αδερφή της Κατερίνας. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία της Κατερίνας πολλές φορές και τα κάνει, βάζει τους στίχους κάνκους και βάζει και τους γερμανικούς από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή της Κατερίνας. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα θα πάει και θα το κάνει.
0: Είστε γερμανικά.
1: Ναι. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει τους στίχους και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού, ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου, και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση Κατερίνας.
0: Έτσι.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: δεύτερο ημερό εκπομπή Αντίληκο Κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμ στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Ανοίγεται όμω κάθε κλασικό.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και σοφίες.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν σοφίες λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Ναι. Πώς θα το πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε την άλλη.
0: Φεδογεώργια. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη του Κυπαρίσι.
1: Φεδόργια. Φεδόργιο το λέμε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη,
1: ναι.
0: Πασιφάι μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, στις, λέω τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους, μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούνται τα παιδιά.
1: Πες εσύ.
0: Πες εσύ.
1: Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Ναι, δεν είναι Γιώργος τώρα.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος έχει, είναι Βάγκος ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: αυτός είναι ο Ρακ Παλώμα. Μια και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ, από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως. Ρε.
0: Ναι. Ωραίο. Τώρα,
1: Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνας και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα.
1: Ναι. Όλοι αυτά. Μάξιμε, Μαξιμιλιανέ. Που πάει το.
0: Μαξιμιλιανός υπάρχει όνομα.
1: Ρε, πάει. Εννοείται υπάρχει το. Και το Φέδωνας υπάρχει. Τώρα το.
0: Φεδόργιος όμως.
1: Φεδόργιο.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν, ρε παιδί μου, μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον, υπάρχει. Φαυτίζουν και τα παιδιά τους έτσι γιατί.
0: Φεδόργιος.
1: Φεδόργιος τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναδύση.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: δικός μου ο δρόμος. Με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι σε έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο?
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις, ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά.
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύς.
0: Όχι.
1: Okay. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο. Και υδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικό.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κρυός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κρυός. Αποφασίζει δηλαδή πριν ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και το Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιπολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περιέργεια σκότω στη γάτα πανελίγο.
0: Ελπίζουμε εμείς ήδη αυτό στην μας περίπτωση.
1: Άμα είσαι περίεργος δηλαδή να φας αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα δεν έχω τόση περιέργεια.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα,
1: πατημένα...
0: τα δικά σου τα υγιεινά. τα φοβάμαι και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα τρώγω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, μόνο αν ήμουν νηστικός μου μια εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβα, είναι πολύ ωραία.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες, τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
3: Από το μαρούλι, λες,
2: από την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
3: Ναι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εκπομπής. Μία ώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7.
1: Μου λείπει η Θεσσαλονίκη, το ξέρεις.
0: Δηλαδή.
1: Μου λείπει. Δηλαδή τώρα, επειδή δεν έχω ρε παιδί μου.
0: Ήμουν πριν λίγες μέρες.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω. Απλά εμένα μου λείπει γιατί δεν. Τα δύο τελευταία χρόνια την είχα κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, μη σου. Δηλαδή, μετά θα πάω και στη συναυλία του Πανουκιά μου εγώ.
1: Ναι. Εσύ όμως, αυτό σου λέω.
0: Εγώ.
1: Εσύ θα πας στη συναυλία του Πανουκιά μου. Εγώ δεν θα πάω στη συναυλία. Όχι. Οπότε μου λείπει αυτό. Ένας Μασούτης όμως είναι δίπλα μου και δίπλα σας και δίπλα μας για να μου θυμίζει και εμένα την πολύ πολύ αγαπημένη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο φυσικά. Ένας Μασούτης, παιδιά, που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, τα βρίσκεις όλα, ό,τι ακριβώς θέλεις και χρειάζεσαι. Μην στερ κάνει Μασούτη τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Επίσης, διπλάσιους πόντους στη Mastercard, μην το ξεχνάτε αυτό. Γιατί για κάθε 200 πόντους έχεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, επιστρέφουμε ένα Daily Throwback που λέει ο Παναγιώτης σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, λοιπόν, έχουμε να πάμε να ακούσουμε Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και

0: Αυτό είναι ο Απόν. Καντάδα, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Ένα daily throwback έρχεται. Daily couscous στο Facebook, daily το Παύλο Κους και το Παύλο Κους στο Instagram, daily couscous 2
1: στο TikTok, βεβαίως. Έλα, είμαι έτοιμη. Έλα.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Θα σε πάω στο 1997.
1: Αλίμονο.
0: 29 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Τότε που μπουκάκι ήσουν.
1: Ήμουνα, βέβαια.
0: Στα 18 σου χρόνια και πορευόσουν σε αυτή τη ζωή.
1: Πότε ήμουν 18?
0: Το 97.
1: Τι λες, Παναγιώτη, είναι 97 μου, 17, 18.
0: Ήσουν παραπάνω.
1: 7.
0: 17.
1: 7!
0: Α! Λοιπόν, τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γιατί...
0: Όχι. Mm. Γιατί με τυραννάς. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Αφού το ξέρεις, η ζωή μου σου ανήκει. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Θα με πεθάνεις και θα γράψω, θα γράψω στη διαθήκη. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Γιατί με αφήνεις να υπάρχω μες στη φρίκη. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με πολεμάς. Γιατί τον έρωτα μου βάζεις υποθήκη. Αυτά. Ναι. Δεν είναι σήμερα στα πράγματα αυτή η κυρία. Ναι.
1: Ήτανε όμως,
0: Ήτανε πολύ.
1: Ναι, πολύ όμως.
0: Και κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Άλλες.
0: Αυτή είναι μία από αυτές.
1: Είναι αυτή μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Λίτσα Γιαγκούση, είπαμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ούτε άντσα με. Όχι, άντσα με, δεν την έχει γράψει.
0: Όχι, ο Καραλής, όχι.
1: Τέτοια εποχή όμως.
0: Τέτοιες
1: τύπου Λίτσα. Ποιες άλλες ήταν τότε.
0: Λίγο, ναι. Ήταν με τη Λίτσα παράλληλα. Ένα χρόνο πριν, δύο. Ήταν το άλμπουμ.
1: Όχι, Κώστα, όχι. Και πάλι, συζητάμε τώρα για να βρω τον καλλιτέχνη. Κατάλαβες, γιατί το τραγούδι δεν νομίζω ότι θα το βρω.
0: Τι να κάνω.
1: Ποιο είναι.
0: Λοιπόν, θες το τραγουδείς. Αφού υπάρχει θεία δίκη,
1: έλα, ξέρω το πουλί.
0: Κάποτε θα απολογηθείς για ό,τι μου κάνες, μωρό μου. Πολύ σκληρά θα πληρωθείς.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου.
0: Δεν το ξέρεις το τραγούδι αυτό.
1: Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου, σκέψεις τώρα. Άμα το ακούσω από την Ελένα Κωνσταντοπούλου, σίγουρα θα το.
0: Εντάξει, δεν είμαι.
1: Αλλά ναι.
0: Τέτοιο, αλλά ναι. Ελένα Κωνσταντοπούλου, λοιπόν.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Ναι, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Και γενικά εδώ πέρα γυρίζουμε το χρόνο πίσω, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε.
0: Γυρίζα το χρόνο πίσω.
1: Και ο Παναγιώτης.
0: Μήπως σε ξεχάσω.
1: Και ο Παναγιώτης είχε δώσει.
0: Γυρίζα το χρόνο πίσω.
1: Πες το στα παιδιά. Έλα, Παναγιώτη μου. Στα παιδιά.
0: Εντάξει, έχω και το άλλο. Τώρα μπορώ να πω ότι επειδή είμαι κρυωμένος, μπορεί να μην είμαι καλός. Καταλαβες.
1: Σωστό. Εντάξει, όχι, είσαι Βυζαντινός, εσύ. Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Είσαι της Βυζαντινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να σε ακούσω μια φορά να ψάλεις.
0: Ναι, μπορεί να έρθει το Πάσχα στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό?
0: Ναι.
1: Το κάθε Πάσχα. Ναι, κάθε Πάσχα.
0: Κάθε Πάσχα. Και κάθε Πάσχα ψάλλω.
1: Και κάθε. Και τα ψάλλεις και στον κόσμο γενικά. Κάθε μέρα όμως τα ψέλνεις.
0: Δεν είμαι τόσο μαρικιά, είμαι πιο γλυκούλης.
1: Σε είχα για πιο γλυκούλη, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δεν με έχεις.
1: Αλλά ξέροντάς σε πια, ξέρω πόσο πολύ αυστηρός είσαι κιόλας.
0: Σε τι πράγμα είμαστε.
1: Παράλληλα. Στη δουλειά σου.
0: Στη δουλειά μου είμαι αυστηρός. Στη δουλειά σου. Γιατί είμαι σε ένα πλαίσιο πραγμάτων που την καλοσύνη.
1: Δεν τη συγχωράω.
0: Όχι, την καλοσύνη και τα λοιπά. Τη θεωρούν αδυναμία, τη θεωρούν ότι είσαι χαζός. Δεν είναι ότι δεν είμαι καλός. Καλός είμαι και ευγενικός πάντα προσπαθώ να είμαι. Απλά θα του κέσαρω στο κέσαρι. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα με εκθέσουν κιόλας.
1: Είσαι με το γάντι. Είσαι.
0: Θεωρώ ότι αυτό. Για τη δύναμη που έχω στα χέρια μου είμαι κυρίως με κάπα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα κεφαλαία.
1: Για να ξέρετε.
0: Όχι, γιατί έχω υπάρξει σε ανθρώπους που είχαν τη δύναμή μου, η οποία ήταν αδίστακτη. Και επειδή στη ζωή μου πάντα με έχουν μάθει οι γονείς μου ότι αυτά που δεν θες να σου κάνουν να μην τα κάνεις.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό για τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό για σένα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένια Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου και δεν μιλάμε για. Πώ το λένε.
0: Τα έχουμε αλλάξει όλα.
1: Ναι, τα έχουμε αλλάξει όλα. Τα έχουμε φέρει όλα σε μία.
0: Όπα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο όπα. Και πάρα πολύ καλά έχουμε κάνει. Έτσι, να σα πω κάτι, τουλάχιστον να ξέρετε και να βλέπετε κι εσεί 11 και 9 σεζόν κιόλα ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν και όρια. Και πρέπει να μπαίνουν και λίγο στη θέση τους. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια στους γύρω μας.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που πριν φας κάτι το βγάλεις με φωτογραφία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω. Τη στιγμή που θα έρθει, εκείνο το δεύτερο που θέλω να το φάω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω το εξής πρόβλημα. Ναι. Όταν είμαστε μια παρέα που ας πούμε θα περιμένουμε φαγητά.
1: Αλλά δεν έχω χειρότερο.
0: Έρχεται φαγητό. Μη να έρθουν και τα άλλα να βγάλουν φωτογραφία. Γιατί είναι παιδιά.
1: Πήγαμε. Ελένη.
0: Ναι.
1: Άκαλα. Ευτυχώς δεν περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε το πιάτο εκείνη, αν βρούμε όμως την κατάλληλη γωνία.
0: Όχι, όχι, αγάπη μου, τι εννοείς. Περιμένουμε, ας πούμε, μας έρχονται τα πρώτα τα ορεκτικά.
1: Σημάτε.
0: Και περιμένουμε να έρθουν όλα για να φέρει το τραπέζι γεμάτο, να έχει και ένα ποτήρι κρασί, οτιδήποτε έχουν παραγγείλει αντίστοιχα. Και περιμένουμε τώρα μένουμε μυστικοί για να βγει μια φωτογραφία. Για όνομα του Χριστού.
1: Θα είχα φύγει από το τραπέζι, θα είχα πάει στο δίπλα. Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου.
0: Όχι, μα δεν καταλαβαίνεις και για τα δικά μου. Μα περίμενε.
1: Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου στο δίπλα τραπέζι λοιπόν. Και θα μετά θα ξαναπήγαινα κάτω σε εκείνο το τραπέζι που θα ξεκινούσα να φάνε.
0: Λέει ένα ζευγαράκι. Ναι.

0: είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, όντως.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια εποχή του ψεύτη, παίζουμε. Αυτή.
1: Είμαστε
0: μια εποχή του ψεύτη.
1: Του ψέματος, πιστεύεις.
0: Κοίταξε να δεις, θέλω να σου το πω, όσο και αθώο και να είναι, θες ένα φίλτρο να σε καλοποιήσει. Θέλεις μια πραγματικότητα, δηλαδή πόσους ανθρώπους με το καλοκαίρι τους βλέπαμε να είναι από εδώ, από εκεί, που μπορούμε να είχαν πάει και ποτέ στη ζωή τους. Πλέον με το AI ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε κάτι άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι λοιπόν για το μουσείο. Εσύ θα το έκανες, δηλαδή θα βάζει τον εαυτό σου κάπου αλλού, ας πούμε, με το AI για να πεις απλά ότι πήγες. Ή ότι
0: εγώ κοίταξε να δεις, πολλά πράγματα που τα κάνω δεν τα βάζω. Και όταν τα βάζω δεν περνάω και καλά. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θέλουν να ζουν μια ζωή. Και ξέρεις, είναι αυτό που συνειδητοποιείς. Στο τέλος της ημέρας όμως δεν το έχεις ζήσει. Δεν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
1: Ναι. Και πέραν το ότι δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη γαρμπή.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ απόγευμα. Προς βραδάκι θα έλεγα πλέον. Να, 8 παρά είναι η ώρα. Προς βραδάκι λοιπόν Τετάρτης. Δεν ξέρω τι θα κάνετε σήμερα. Δεν ξέρω αν είστε στο δρόμο για να πάτε στον Πάνο Κιάμο. Εάν είστε, είστε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Τα λέμε σε λίγο.
0: Θα περάσετε μαγικά. Ο Πάνος Κιάμος ξέρει να σε διασκεδάζει. Και εκτός από ένας πολύ πολύ καλός καλλιτέχνης, είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Που είναι βασικό στις μέρες μας, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Και συνεργάτης, έχω να δηλώσω. Ναι. Εγώ από την άλλη πλευρά. Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Αύριο 6 ώρα ήταν η μεσημέρι εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σου να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά με την καλύτερη μουσική, γιατί είναι εξαίρεση με καλύτερες επιτυχίες.
1: Και καλό βράδυ.
0: Αυτές δηλαδή που παίζει τρανζίστορ. Καληνύχτα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό της και έκαψε το μπούτι της με το σίδερο.
2: Φωτιά, μην βάλεις.

0: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
0: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
10: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
13: Σε συζητάν δικό.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
18: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
19: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
20: Ελληνικά για τα αγαπημένα, Transistor 100,3.
21: Transistor 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει: το κινητό σου είναι καλό? Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες, τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
2: Από το μαρούλι, λες,
1: α? Απ' την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Μπες στο τρανζίστορ 1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Τρανζίστορ Music Test στο τρανζίστορ 1003.gr.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες, Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
10: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ναι. Το παιδί μου είναι δηλαδή χειρότερη από μένα.
2: Τι ξέχασε κάτι?
1: Δεν ξέχασε. Πήγε να σιδερώσει το πουκάμισό τη και έκανε το μπούτι τη με το σίδερο.
2: Φωτιά, μην
1: βάλεις
2: το σπίτι.
1: Πώς βρέθηκε στο μπούτι το σίδερο, τι να πω.
2: Το σίδερο είναι στο πόδι, γι' αυτό. Πάρτε το δεύτερο ανέκδοτο στη σειρά.
1: Αυτό ήταν πιο καλό από το πρώτο. Το να δώσω όνομα παππού δεύτερο και να μην το φωνάζω.
2: Κρίμα.
1: Εγώ το είχα πει από τότε.
2: Κοροϊδία.
1: Όταν έβγαλε τη Γαλήνη, λέει να βγάλει και τη γιαγιά ή
2: ναι,
1: του παππού.
2: Ναι, ναι.
1: Λέω, παιδιά, επειδή δεν πρόκειται να το φωνάξω και θα τη φωνάζω μόνο Γαλήνη,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγο να βάλω ένα δεύτερο όνομα και να ταλαιπωρείται με χαρτιά όταν μεγαλώσει. Γαλήνη και σ' όποιον αρέσει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είναι εκεί μια κοπέλα, κάθεται και ένας τύπος την πλησιάζει, κοιτάει το κινητό της, λέει το κινητό σου είναι καλό. Όχι, λέει, έχει μικρή κάμερα και χωράει μόνο δύο τραγούδια. Καμερούλα, μια σκαλιά, δύο MP3. Μας έχετε γεμίσει ανασφάλειες, τι να πω. Όλες λες και μοντέλα πρέπει να είμαστε. Ναι, αλλά εγώ αν έτρωγα όλη μέρα μαρούλια θα ήμουν αδύνατη, αλλά θα είχα και νεύρα.
2: Το μαρούλι λες,
1: α? Απ' την αφαγεία. Οπότε τώρα τουλάχιστον έχω πλάκα.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
4: 100,3. Νυχτερινό τρανζίστορ.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πόλη σου,
1: η μουσική σου,
0: ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Το καλύτερο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Σ'